0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Πάστορας στην Αφρική ισχυρίζεται ότι αν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί να τον θεραπεύσει.
4: Να το.
3: Πώς φαίνεται, Γιώργο? Πες ότι εσύ είσαι πάστορας.
4: Είμαι πάστορας, δεν είσαι καλά.
3: Έχω πονοκέφαλο.
5: Πώς νιώθεις? Μα ποια ιδέα είναι αυτή?
4: Είδες που υπάρχουν και χειρότερα, μια χαρά είσαι.
2: Έξι με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
2: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
3: Τι ταινία είναι?
2: Είναι μια ταινία.
4: Μια ταινία με πολύφωνο.
2: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
3: Ωραία.
2: Και τσόντα.
3: Και τσόντα.
2: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
3: Τι συνδυασμός είναι αυτό?
2: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
3: Άντε, πες το.
2: Η Παρασκευή και οι 13.
5: Να το.
1: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Η μουσική σου.

Έβαλα κάτω το εγώ μου και το δίκασα. Του είπα φταίς για κάθε λάθος που έχω κάνει. Κι όπως

0: YOLO.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
3: Του Α21.
4: Τι είναι αυτό, ρε!
2: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
3: Α, το Υπουργείο, ναι.
5: Α, ναι.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
3: Πολύ καλά.
6: Ναι, καλά.
2: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι.
3: Ο κύριος Νίκος είστε?
2: Γιατί με ξέρετε?
3: Πού φτάσατε?
2: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
3: Μάλιστα.
2: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
3: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή?
2: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
3: Φόρεμα, ε.
2: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
7: Γιώργο.
2: Ναι, ποιος είναι, παιδιά?
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
2: Προφανώς, ρε, εσύ.
7: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
2: Γαμώ.
7: Αλλά τα ακούμε.
2: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε ότι είστε ο Δημήτρης, για να το γράψουμε εμείς.
0: 6 με 7,
8: 8, 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιό.

0: Καλησπέρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Ήταν Δευτέρα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Αν είσαι κάπου εδώ.
0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Δημήτρης Τσιριγότης.
1: Ναι.
2: Νικολάου Χριστόφορος λέγομαι.
1: Ναι.
2: Σας παίρνω τηλέφωνο από την Υπουργία, από την πλατφόρμα την Α21 για το επίδομα παιδιού. Καλά είστε?
1: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
2: Έχει γίνει έλεγχος στη δικιά σας την προπληρωμένη κάρτα του επιδόματος και το σύστημα την έχει μπλοκάρει.
3: Τι μου λέτε, Σμιναρχέ.
2: Έχουμε μια αγορά συγκεκριμένα 22 Σεπτεμβρίου, ένα βραδινό φόρεμα.
1: Ναι, ναι.
2: Και άλλη μία. Είναι eyeliner. Eyeliner. Πέρα από αυτό, θα επιβληθεί πρόστιμο.
1: Ωραία.
4: Μα είναι υπέροχο!
2: Ήδη με τις δύο αγορές, ας πούμε, το πρόστιμο που έχει βεβαιωθεί είναι στα 600 ευρώ.
1: Πόσα?
2: 600 ευρώ.
1: Παιδιά, εντάξει τώρα, να στεναχωριόμαστε για τέτοια ποσά.
3: Φοβερή περίπτωση.
2: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, αν ήταν κάποια αγορά του παιδιού, ένα δώρο προς τη μητέρα. Καταλαβαίνετε, σας κλείνω πονηρά το μάτι αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να το κάνω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο εγώ εκεί πέρα έξω.
1: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
4: Δεν μπορεί.
2: Δεν μπορείτε να κάνετε μια, να φτιάξετε μια φωτογραφία.
4: Δεν μπορεί.
1: Το Survivor πότε ξεκινάει φέτος?
2: Δεν ξέρω φέτος αν θα γίνει.
5: Έχεις πάρε να.
0: Έξι με 7,
6: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
7: Όλα είναι μουσική.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Καλημέρα.
2: Επειδή έχει πανελλαδικές εξετάσεις, ξέρετε ποιος είναι ο μέλλοντας του διαβάζω?
1: Θα διαβάσω.
3: Θα διαβάσω.
2: Όχι. Όχι. Ο μέλλοντας του διαβάζω, φίλε, είναι θα πάω για Σεπτέμβρη.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Μαμά, μαμά μου αρέσει ο κύριο Γιώργος, ο γείτονας. Τι λες παιδί μου, θα μπορούσε να είναι ο πατέρας σου. Ο αέρος χρόνια δεν κοιτά μάνα. Όχι, δεν κατάλαβες.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Όλα είναι μουσική.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έτσι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου. Τώρα στον Σφαίρα 989.
4: Η χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Σφαίρα 102,2.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα μου, τι κάνεις, πως είσαι?
1: Καλημέρα
0: Παναγιώτη. Καλημέρα.
1: Γιατί και 20?
0: Γιατί έτσι γουστάρω.
1: Αυτό το έτσι γουστάρω πέρα από το λογιστήριο, να δεις το γουστάρω, έτσι γουστάρω και με ύφος, γουστάρω.
0: Να σου πω Νικόλα μου, δώμα αποζημίωση για 15 χρόνια και φεύγω εδώ.
1: Ξέρουμε
0: και πάω
1: και κάνει.
0: Κάνω ζωάρα, άσε τώρα.
1: Κάνει ζωάρα.
0: Δεκα, βγάλε τα φραγκοδίφραγκά σου και πέρα μέτρα να δεις αν βγαίνει ο μήνας.
1: Αν βγαίνει η πυρακίδα. 50 λεπτά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο κύριος Νίκος Καλούδης απέναντί
1: είναι
0: μου.
1: Είναι ο κύριος Παναγής Τζορτζάτος, λίγο δεξιά μου.
0: Ένα μπούκομα στη φωνή το καταλαβαίνεις, έτσι. Να ξέρεις, η εβδομάδα δεν βγαίνει.
1: Ναι, δεν το, και εγώ το έχω.
0: Ποια μέρα θα λείψω, δεν ξέρω.
1: Ξέρω εγώ ποια θα λείψω.
0: Θα αποφασίσω και θα σου πω.
1: Για όσο λείπετε, θα λείπω κι εγώ.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες. Εσύ είσαι στυλοβάτης αυτής εδώ της εκπομπής. Χωρίς εσένα. Εμείς ήμασταν αλώσιμοι. Είμαστε.
1: Πάρε αυτά τα ροζ χαρτιά.
0: Πόσα είναι?
1: Είναι δύο. Κάθε άλλο καθαριστήρα.
0: Το γράψανε τον Νικολάκο μου και του πήρανε τις πινακίδες. Ποιος τόλμησε? Δεν ξέρουνε, μωρέ. Δεν σε είδανε, μωρέ.
1: Τη δουλειά τους κάνανε.
0: Τη δουλειά. Το βρυσίδι που τους έχεις ρίξει μέχρι στιγμής δεν συνάδει με αυτό.
1: Δεν κατάλαβες καθόλου. Αυτή φορά είμαι πολύ ήρεμος.
0: Αλήθεια λες?
1: Πολύ ήρεμος. Δεν έχω καταλάβει το μέγεθος της ζημιάς.
0: Σιγά μωρέ και στο μέγεθος της ζημιάς. Τι έκανες?
1: Παναγή μου, πρέπει να
0: παρκάρισμα. Πού παρκάρισμα?
1: Λογικά πρέπει να δώσω και το δίπλωμα.
0: Ελπίζω να μην είχε ράμπες και τέτοια.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Α, ωραία. Γιατί εκεί ξέρεις ποτέ.
1: Ναι, ναι,
0: τον ποτόν,
1: ξέρω,
0: να ξέρεις.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Τι άλλο, τι άλλο. Εντάξει, θα τις πάρεις πινακίδες, θα βάλουμε εδώ τα κονέ μας.
1: Έχουμε μικρόφωνο, Παναγία. Ποια κονέ μας?
0: Έχουμε μικρόφωνο, συγγνώμη. Εντάξει, τότε Νίκο, θα πας, εντάξει, κάνει υπομονή. Πώς θα τις πάρεις, 2 μήνες, 3?
1: Δεν ξέρω πώς λέει, δεν το έχω διαβάσει. Καταρχήν, τι όνειθος καλύσματα είναι παρά αυτό τη κλίση.
0: Καταρχάς, φέρε εδώ να δούμε πώς πρέπει να παραδώσεις και το δίπλωμα και δεν
1: πρέπει να το παραδώσεις.
0: Α, ωραία, τέλεια.
1: Πρέπει να το παραδώσεις. Απλά δεν τη το δίνω. Νια, νια, νια, νια.
0: Στο ακυρώνουν από το Viva Wallet, να ξέρεις.
1: Εντάξει, θα φαντάζομαι έχω κάποιες μέρες περιθώριο.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Λογικά σήμερα θα το ακυρώσουν.
1: Τότε θα με πιάσουν, μέσα θα με βάλουν.
0: 100%.
1: Ναι.
0: 100%.
1: Ναι, θα με βάλουν μέσα.
0: Πού, Θεσσαλονίκη?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Μα πάτε εκεί τώρα στη Θεσσαλονίκη, ξεσαλώνετε, παρκάρετε που να είναι.
1: Άκου, θα σου πω, καταρχήν, πάρκαρα για 3 ώρες.
0: Δεν έχει
1: μες τη νύχτα, μες τη νύχτα.
0: Εμένα...
1: Πήγα 4 η ώρα το πρωί,
0: ναι.
1: 7:30 έφυγα. Και η άλλη με έγραψε 7:30. Κάτσε μόλις που βουκαεί να πει.
0: Τα είμαι τζίμπλα το μάτι, είχες πει καφέ, μόλις το μάξι μου σε πείραξε.
1: Τίποτα άλλο. Εγώ γιατί πάρκαρα εκεί? Γιατί ρε φίλε, είχε παρκάρει όλη η Θεσσαλονίκη σε παρκάρα εκεί. Και λέω, για να
0: παρκάρω κι εγώ.
1: Ναι, είναι νορμάλ, λέω.
0: Πήγαινε, πες το, πες να σας πω κάτι. Εγώ είμαι Αθηναίος.
1: Φαντάζομαι το είδα από την πινακίδα.
0: Εγώ είμαι Αθηναίος, πες τώρα, μην με κρίνετε.
1: Το ότι. Τώρα τα λέμε δημόσια όλα αυτά.
0: Δεν πειράζει, μωρέ Νίκο. Δεν τίποτα. Μα ακούει ο Χρυσοχοίδης πρωί-πρωί. Τι θες και εσύ τώρα.
1: Το ότι μου πήραν τη μία πινακίδα.
0: Αυτό νομίζω έτσι κάνουν, για να μην κάθουν να ξεβιδώνουν οι άνθρωποι, λες και είναι κλειδαράδες.
1: Παναγία μου, την έχω ξαναπάει. Δεν είναι η πρώτη μου φορά.
0: Ναι, εντάξει. Άλλες φορές σου λέει. Υπάρχουν και φορές που σου λέει δεν τις βγάζω καν. Φέρτε εσύ.
1: Ωραία, γιατί δεν το κάνει αυτό εκεί.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Τέλος πάντων τώρα.
1: Ο λόγος εκπομπής μας είναι στοίχημα.
0: Αυτό τώρα περίμενα από την πινακίδα πως πήγαμε στοίχημα, ρε Νίκο μου.
1: Αυτό όλες οι γνώσεις που σας δώσαμε είναι μια χορηγία από τη στοίχημα. Η στοίχημα όμως εκτός από χορηγός εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Και των 2 μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, οι οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και όφι. Η στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στοίχημαν σου ανήκει, η στιγμή σου ανήκει και 21+ αρμόδιος διευθυντής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτική 1114, παίξει υπεύθυνη, αποδόσει ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, σύνορ και προϋποθέσεις.
0: Είναι χάσει και ο Παναθηναϊκός. Αυτό πήγα να πω τώρα, μια και είπε στοίχημα, είναι χάσει και ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν το είδα,
0: στο τέλος λέει,
1: Ποιο τέλος ρε, από το πρώτο ημίχρονο μπήκε τον κόλ.
0: Α, ναι. Δεν το, δεν
1: τον
0: το είδα.
1: Το είδα. Με το ένα μάτι δηλαδή, γιατί το άλλο κοιμότανε.
0: Okay.
1: Και το άλλο δεν άντεξα το ημίχρονο τώρα.
0: Ωραίο, τον γκολ τουλάχιστον χάσαμε με.
1: Ένα σουτ είδα που μπήκε μπάλα στα δίχτυα, αυτό προλαβαίνω. Στο replay.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το αγγελώ.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μάθατε.
1: Αλλά από
0: τα...
1: ό,τι κατάλαβες, στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε και πολύ καλά.
0: Δεν παίξαμε καλά.
1: Ήμασταν ανύπαρκτοι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Μπράβο. Και μπράβο που το λες και είσαι δίκαιος.
1: Ναι, ναι,
0: και Δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο ΔΕΗ.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Αγία, άνοιξε τα air conditioning εδώ πέρα, έχει τρομερή ζέστη. Δεν ξέρω τι μου έχετε κάνει. Φωταγωγή στο άκα μου, φωταγωγή. Σβήσετε λίγο το φως εδώ πέρα.
0: Α, ξεκινήσαμε με εντολές.
2: Δεν βλέπω τα κουμπάκια.
0: Σου βγαίνει το διευθυντηλική. Τι έγινε.
2: Θα μου βγει κάποια στιγμή και εμένα
0: όμως. Λοιπόν, παιδιά, αυτή την εβδομάδα κληρώνουμε. Μπείτε να λάβετε μέρος. Στείλτε μήνυμα για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Σφαίρα Tour, πρώτη στάση στο Μαρόκο. Manesis Travel, μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Σε στέλνουν μαζί με το Σφαίρα σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα τη 28η. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθεία πτήση Aegean από και προ το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία. Με διατροφή, ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις, αυθεντικές εμπειρίες, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα, τις εικόνες. Μια χώρα που πραγματικά μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936-10-1022, γράφετε Μαρόκο και όνομα τεπώνυμο. Και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση εδώ 15 του μηνός. Κληρώνουμε στο πρωινό του Σφαίρα την ταξιδάρα μας στο Μαρόκο.
3: Πώς τον πίνεις?
4: Να χαθείς, δεν τρέπεσαι.
3: Τον καφέ, βρε πονηρέ. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αντράκι μου. Αντράκι μου γλυκό.
1: Καλή αρχή θα πω εγώ.
2: Θα πούμε μια καλημέρα εδώ ή δεν μιλάς γιατί δεν πληρώνεις από εδώ. Λοιπόν, έλα, φύγε σε break να χαιρετήσουμε τα παιδιά που ήρθανε και επιστρέφουμε. Φύγε, φύγε.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Καλώστη!
9: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο
11: My 89. Σφαίρα.
12: Η ώρα είναι 6:30.
13: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
12: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
13: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
14: Δυνατά.
11: Στοιχείο.
15: Φύζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
17: Καλημέρα στους ορειροπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς.
18: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Α, τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Γαλακτοκομικά στα Lidl ξέρεις ότι τα διαλέγεις με βάση τα κριτήρια γεύσης σου. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl. Μάλιστα περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά είναι βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute. Και τα πρότυπα, με χρυσά κουτάλια στραγγιστό από εδώ και πέρα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Μια στιγμή και ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, από το γραφείο σου, και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας, περιμένουμε ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κάτσε να πω και μια γρήγορη.
1: Και τον Άγιο Βασίλη.
2: Τον Άγιο Βασίλη, ναι, ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Ματίνα μου, γλυκιά. Γιαγιά Family Farm εκεί στο Κρανίδι. Το πιο ωραίο κτήμα που μπορείτε να πάτε εκεί, με να δείτε τα ζωάκια με τα παιδάκια σας, να γίνει πραγματικά ένας χαμός. Θα σε πάρω τηλέφωνο, έχεις απόλυτο δίκιο, ζητώ συγγνώμη, έχω τρελαθεί κι εγώ. Καλημέρα να πούμε στη Μαρία, καλημέρα στην Αγγελική, στην Ευανθία, στο Διονύση. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί, και στο φίλο μου το Δημήτρη που μόλις τώρα έστειλε την καλημέρα του. Σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Νίκο, πότε σταματάς από Θεσσαλονίκη? Πότε κατεβαίνει το Όκιο η Ιουλία?
1: Είναι άλλα δύο Σαββατοκύριακα είναι. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο δεν θα πάω, νομίζω.
2: Δεν
1: γιατί
2: θα πας,
1: γιατί είναι το Αγίου Δημητρίου. Τη Δευτέρα έχουν αργία στη Θεσσαλονίκη, οπότε όλα μετακινούνται για Σάββατο Κυριακή.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και
1: δηλαδή θέλω να σου πω, το φινάλε θα είναι. Δε Κυριακή, άντε πες στο Γρηγόρη ότι δεν θα έρθω εδώ πέρα.
2: Δεν γίνεται. Όχι, όχι, όχι. Θα πάρει την Ιουλία τηλέφωνο καταρχάς.
1: Αυτό του είπα και εγώ. Όχι, όχι, όχι. Θα έχουμε προβλήματα.
2: Ναι, ναι, ναι, θα έχουμε θέματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Άσε που Κυριακή έχουμε και το πάρτι του παιδιού μου. Γενέθλια 26.
1: Δεν ξέρω να
2: θέλω. Όχι, δεν είναι. Άκουσε, Νίκο.
1: Παναγί μου, δεν μπορώ εγώ αυτά τα χρονικά. Αποφάσισα στη ζωή μου το καλοκαίρι, αυτό τα αποφάσισα.
2: Ναι.
1: Ότι δεν θα πιέζομαι για κάτι.
2: Είναι πίεση. Τον αρχή για να είναι πίεση.
1: Ναι, μα έχει βάλει.

0: να κάνουμε ένα σωρό πράγματα όλα αυτά τα
1: χρόνια. Σου είπα να σκουπίσεις.
0: Με έχεις βάλει και να σκουπίσω. Μου έχεις κάνει τα πάντα. Δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Τι να πω, εντάξει, είσαι απαράδεκτος.
0: Ας είμαι, δεν πειράζει. Απαράδεκτος. Μη μου μιλάς. Μπορείς να μην μου μιλάς. Μη με κάνεις παρέα.
1: Τελείωσε.
0: Μπορείς να μην με κάνεις παρέα.
1: Εντάξει, εσύ με παίρνεις τηλέφωνο 6 ώρα το πρωί.
0: Μη μου το σηκώνεις.
1: Εντάξει, εντάξει Νίκο. Έγινε.
0: Τα λέω ωραία.
1: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
2: Κάνετε εσείς παιδιά και πρέπει εμείς να τρέχουμε τώρα.
1: Άλλος Ντούγκας με βρήκε.
2: Ναι, παιδί,
1: τα ίδια μου λέει γι' αυτό. Πάτε εσείς, λέει, κάνετε παιδιά, τρέχουμε εμείς.
2: Τρέχουμε εμείς τώρα σαν τέτοιο. Τι θέλεις, θέλεις τραγουδί.
1: Εγώ.
2: Ναι.
1: Όχι, μωρέ, βάλε μια ψαλμωδία.
2: Τι θες να βάλω, πες μου ποιο τραγουδί.
1: Βάλε Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Ποιο.
1: Βάλε Πέτρο Ιακωβίδη, γύρνα μου λίγο την οθόνη να δω λίγο.
2: Γιατί δεν τι σημασία έχει να τη δεις.
1: Για να δω το. Άνοιξε μου Πέτρο. Άνοιξε μου τον Πέτρο. Τον Πέτρα να πούμε. Άνοιξε μου τον Πέτρα να πούμε. Να δούμε τι κομμάτα. Λοιπόν. Μην βάλεις αυτό. Ένα ανεβαστικό ρε παιδί μου. Απόψε θέλω, θέλω πάνω. Δυναμώστε παρακαλώ.

0: Ναι, έλα τα χλαματσίμπαλα πρωί. Είναι νωρίς, όχι τώρα ξεκινάει, παρατέταρτο. Λοιπόν, για πάμε να δώσουμε και ένα θέατρο έτσι πρωί-πρωί. Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας, θέατρο Αλίκη, Μπαμπάδες Μερούμι, μια καταπληκτική παράσταση, πέμπτος χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι την έχω δει και είναι καταπληκτική. Η θρυλική κωμωδία Μπαμπάδες Μερούμι του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για πέμπτη χρονιά στο θέατρο Αλίκη από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, από αυτή την Τετάρτη δηλαδή. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου, Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Λοιπόν, έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. 5 θα δώσουμε σήμερα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936-10-10-22. Γράφετε μπαμπάδες και το ονοματεπώνυμό σας. Αυτά είναι έτσι τα του πολιτισμού που θέλουμε να προάγουμε πολιτισμό εδώ από το πρωινό του Σφαίρα.
1: Προσπαθούμε, ναι.
0: Ναι, και γι' αυτό σας τα δίνουμε έτσι και σας τα χαρίζουμε όλα απλόχερα. Λοιπόν, τώρα.
1: Να σου πω εγώ.
0: Έλα, να πεις και εσύ, ναι, πες, μισέ.
1: Κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη και η αναπνοή γίνεται πιο δύσκολη. Γνώρισε το Selva Golden Flu από την Intermed για την ελληνική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοήθεια τον καθαρισμό της ελληνικής κοιλότητας και στην απομάκρυση της σωρευμένης. Βοηθά στον καθαρισμό της ελληνικής κοιλότητας και στην απομάκρυση της σωρευμένης βλένης, προσφέροντας ανακούφιση από την ελληνική συμφόρηση. Selva λοιπόν Golden Flu από την Intermed για να αναπνείς πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημά σου σου κλείνει τη μύτη.
0: Και σκεφτείτε λίγο, είσαι vegan, ρε παιδί μου, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με Day Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου τώρα το day.gr/fiber και μάθε πολλά πολλά περισσότερα. Θέλω να κάνω μια γύρα στο διαδίκτυο, να δω τι παίζει έτσι από νωρίς το πρωί. Κίνηση ακόμα δεν έχει στους δρόμους της Αθήνας από ό,τι μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας και μας ενημερώνετε. Οπότε έτσι να δούμε τι τρέχει στην επικαιρότητα και τι συμβαίνει. Ενημερώσω και λίγο τον Νίκο που Σαββατοκύριακο ξεσάλλωσε στη Θεσσαλονίκη και τους πήραν τις πινακίδες εδώ πέρα.
1: Πήρα χαμπάρι τι έγινε στο
0: ναι. Τι άλλο, κάτσε να ξεκινήσω εδώ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Είναι έξαλλος με τον Ζελένσκι επειδή θεωρεί δεδομένες.
1: Πάει, έμεινε εκεί. Τέλος.
0: Έμεινε, ναι, σταθεροποιήθηκε. Σταθεροποιήθηκε.
1: Εκεί πάνω από 2-10, εκεί θα μείνει. Τέλεια.
0: Τι άλλο, η Έλενα Παπαρίζου χθες λέει στο The Voice: κατάλαβαν οι Έλληνες άνδρες ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα 40.
1: Γιατί
0: είπε η Έλληνες, πότε έκανες τη Σοφία?
1: 40.
0: 40 ακριβώς, εντάξει, στο όριο είσαι, η αλήθεια είναι. Στο όριο είσαι.
1: Εντάξει, με γκρίνει δηλαδή.
0: Είσαι οκ. Είδες τι έχει γίνει, το έχω βάλει και στις ειδήσεις στο Γρηγόρη. Κάτι έγινε, λέει, σκέφτεται, λέει, ο Ρούμπιο μαζί με τον Τραμπ να πάρουν την Κίμπερλι από εδώ.
1: Πού να την πάνε?
0: Να γυρίσει πίσω.
1: Ο Βαλάντης ξέρει αυτά, δεν ξέρει ούτε ο Τραμπ.
0: Ούτε ο Τραμπ δεν τα ξέρει. Θυμίσω να τον ρωτήσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί
0: τι άλλο.
1: Όμως, ποια τέτοια.
0: Ότι κάτι δεν έχει κάνει, έχει κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, λέει.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Το έγραψε η.
1: Μα ήταν φίλοι αυτοί.
0: Ποιος το έγραψε, η Associated Press.
1: Μα ήταν φίλοι.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, αυτά αλλάζουν, Νίκο μου, και εμείς κάποτε φίλοι ήμασταν. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
1: Ωραία το προσέγγισες, μ' άρεσε έτσι όπως το δέσες.
0: Νέα τολμηρή διαφήμιση της Sydney Sweeney, παρά τις αντιδράσεις, εμφανίζεται topless εκεί στην Αμερική, πώς λέγεται η μεγάλη οθόνη, το Times Square εκεί. Έχει γίνει, λέει, εμφανίζεται topless και απαντά στους επικριτές της.
1: Μπράβο της.
0: Η ίδια. Τώρα στα αθλητικά.
1: Στα αθλητικά, ναι, τι έγινε.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Έβαλε φωτιά, λέει, στη στοίχημαν Super League. Στην κορυφή η πράσινη. Στο μείον 1 η ΑΕΚ. Στο μείον 2 οι Πειραιώτες. Δείτε τα γκολ.
1: Τώρα κάτσουμε να τα δούμε. Τέτοια ώρα.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε. Η νέα ανάρτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου για τον Νίκολα Γιώκιτς. Όταν υπολογίζεις, λέει, τι μπορείς να προσφέρεις.
1: Στο Γιώκιτς ή Λαγιώκιτς.
0: Στο Νίκολα Γιώκιτς είπα.
1: Νίκολα Γιώκιτς.
0: Αυτό είπα.
1: Ναι, δεν το είπε Νίκολα Γιώκιτς. Να το πες μια εκεί πέρα και λέω τώρα τι καινούργιο παίξεις αυτός καινούργιος αστέρας.
0: Η Κλέλια Ανδριολάτου, λέει, καλωσορίζει τα 30 με βουτιά στο Πήλιο εν μέσω συννεφιάς.
1: Ναι.
0: Τι ωραία κοπέλα. Έλα ρε Νικό, σταμάτα τώρα.
1: Δεν έχω πολύ τα
0: έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τι να στα που λες τώρα.
1: Δεν την έχω δει και να
0: παίζει. Δεν ποτέ για γυναίκα.
1: Όχι, δεν την έχω δει και να παίζει ποτέ.
0: Δεν έχεις δει μαέστρο.
1: Όχι, δεν έχω δει μαέστρο.
0: Δεν έχεις δει μαέστρο.
1: Όχι, όχι. Προσπάθησα να το ξεκινήσω.
0: Δεν. Κούω παπακαλιά τη, τώρα να σου πω εγώ.
1: Κοίτα, να μου βάλει να παίξω.
0: Τι άλλο, τι άλλο. Αυτά λίγο πολύ με τα νέα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Θα σα τα πει και πιο αναλυτικά. Γρηγόρης Αρναούτογλου σε πολύ λίγο θα είναι εδώ και η Νάντση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός. Και θα τα πάμε όλα έτσι με τη σειρά που πρέπει.
1: Με βάλες να κάνω ολοκλήρωση διαδικασία.
0: Βεβαίως, καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου για εσά του πολύ πρωινού. Παρακαλώ.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα
3: με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 12 Οκτωβρίου σήμερα Δευτέρα, πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστέψτε με, κυρίως το επόμενο 48ωρο, γιατί σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα με ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές, παρόλο που θα υπάρξουν συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στην ορεινή κυρίως Ανατολική και Βόρεια Αττική, όπου η πιθανότητα παρόλα αυτά να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά είναι πολύ μικρή, γιατί θα να ανοίξει ο καιρός από το απόγευμα προς το βράδυ. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να είναι ενισχυμένοι, όχι πάνω από 3 με 5 μποφόρ το πολύ. Και αυτό πρόσκαιρα και η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Τρίτη, η αυριανή μέρα, 13 του Οκτώβρη, αναμένεται να ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα, τοπικές ομίχλες το πρωί, αλλά βαθμία θα συννεφιάσει και θα έλεγα ότι κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα της Τρίτης θα αρχίσουν τα σύννεφα να γίνονται πολύ περισσότερα στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής και στα ορεινά και θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές, μπόρεση και τοπικές καταιγίδες με τους ανέμους να γίνονται λίγο πιο ανατολικοί, όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ. Τη θερμοκρασία όμως να πέφτει, θα τη δούμε κατά τη διάρκεια της Τρίτης, 2 με 3 βαθμούς, δεν θα έχουμε πάνω από 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή όμως θέλει η Τετάρτη, κυρίως Τετάρτη, καθώς αναμένεται μια σοβαρή επιδείνωση, προβλέπεται κακοκαιρία στην Αττική όπως και σε αρκετές περιοχές Ανατολικής Ελλάδας, με βροχές κατά διαστήματα δυνατές, τοπικά ισχυρές κυρίως στα πιο ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού και όχι μόνο. Σημαντικότατη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8, τοπικά στα ανατολικά έως και 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητότατη πτώση, καθώς δεν θα έχουμε πάνω από 16 με 17 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες στο λεκανοπέδιο. Στα βόρεια προάστια δεν φαίνεται να ξεπερνάει στους 12 με 13 μόλις βαθμούς Κελσίου. Θα μοιάζει λίγο έτσι, θα έχει κάποια αίσθηση από χειμώνα. Ο καιρός θα βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της Πέμπτης με ηλιοφάνεια, μικρή εξασθένιση των βοριάδων και μικρή άνοδο θερμοκρασίας. Τώρα, τα τελευταία στοιχεία θέλουν για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή καλύτερο καιρό με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνεια, εξασθένιση των ανέμων. Το πρωί θα έχει όμως πολύ έντονη ψύχρα, καθώς ο υδράγυρος θα φλερτάρει και με 9 με 10 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει αυτός τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Την Οκτώβρης. Το 10ο καλό του χρόνου.
5: Εδώ έχω αρχίσει τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: τότε στο Χαλάνδρη, λεωφόρο Πεντέλης 4, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 6 ως 9 το βράδυ. Και τι σε περιμένει, 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή. Δώρα και live DJ set και πολλές ακόμη εκπλήξεις.
1: Δεν θα είσαι εσύ DJ.
0: Δεν θα είμαι εγώ και είναι, παιδιά, άμα δείτε, είναι εκεί πέρα δίπλα στα goodies. Είναι τεράστιο κατάστημα.
1: Διαφήμιση στα goodies, θα παίρνουμε.
0: Τι να κάνω τώρα. Πώς να το εξηγήσω. Εκεί κάτω, χαμηλά, στη λεωφόρο Πεντέλης.
1: Ωραία.
0: Μεγάλο, πολύ ωραίο κατάστημα. Ήταν εκεί παλιά το Φλόκα.
1: Μα για όνομα του Θεού, έχει τρελαθεί.
0: Υπάρχουν τα Φλόγκα, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα. Νομίζω μαζί με τα Goodies δεν είναι, μια εταιρεία είναι.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Ναι, σου λέω.
0: Δεν πρέπει να
1: νομίζω κιόλα.
0: Εν πάση περιπτώσει είναι τρομερό καταστηματάρα. Jack and Jones, Grand Opening λοιπόν, 15 Οκτωβρίου, λεωφόρο Πεντέλης 4, Χαλάνδρη. Μην το χάσεις.
1: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και σε ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα και full εγγύηση, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, από μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί τα μηνύματά σας. Τι είπα, τι ήθελα και είπα να μπω να κάνω μια γύρα εδώ στην επικαιρότητα να δω τι γίνεται. Παντού εικόνες, μιλάμε. Τι να σου πω. Όλο δυσάρεστα πράγματα και όλο σκληρές εικόνες. Τι άλλο. Αυτά. Δεν έχει γίνει κάτι έτσι κατά τη διάρκεια της νύχτας για να σας ενημερώσω. Κάποια απεργία που μπήκα να ρίξω. Που μπήκα να ρίξω μια ματιά. Εχθές, κάτσε να δω σήμερα γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Απεργίες. Απεργία.gr. Ορίστε. Να δω ότι μήπως υπάρχει κάτι έτσι από νωρίς το πρωί να ξέρετε να είσαστε ενήμεροι, να μην ταλαιπωρηθείτε. Σήμερα πόσο έχει ο μηνάς. 12 τίποτα. Τίποτα. Και όλη αυτή την εβδομάδα δεν
0: πάμε κανονικά
1: απεργίας.
0: Στη δουλειά μας.
1: Όλοι κανονικά. Τίποτα.
0: Καμία απεργία.
1: 28 τώρα
0: που δεν έχουμε προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχουν προβλήματα.
1: Όλα βαίνουν καλώς, κυρίε και κύριοι. Μου. Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε αμέσως μετά πολύ πολύ σύντομο break. Έλα, ρε Νίκο. Δεν λέω τίποτα τώρα πρωί-πρωί. Το συμβόλαιο μου δεν λέει κάτι για τραγούδια. Ναι, δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, Γρηγόρη Αρναούτογλου σε πολύ πολύ λίγο θα είναι εδώ και ο Γιώργο Λιανό και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκο Καλούδη. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10 εδώ στο Σφαίρα 102,2. Α, να πω και μια καλημέρα στη Λία που στο Λιάκι.
0: Καλημέρα,
1: Λία. Μου κράτησε και τα δύο τα παιδιά μου. Πήγα εγώ χθες το βράδυ.
0: Είδα ένα φορτηγό στη ΔΕΔΙΕ και λέω: κοίταξε να δεις, θα φτιάξουν την κολόνα.
1: Α.
0: Όχι. Θα φτιάξουν την κολόνα πάνω.
1: Λία στο ΔΕΔΙΕ.
0: Δεν φτιάξαν τίποτα.
1: Πάρ τη Λία.
0: Δεν είναι δικά μας, λέει, είναι του Δήμου. Τι λέτε, κύριε.
1: Εμάμα είναι του Δήμου, Ρενίκο μου, τι να σου κάνει και αυτή η Λία πρωί-πρωί.
0: Κανονικά μου λέει και. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η κολόνα.
1: Η κολόνα είναι του Δήμου, αλλά το φως είναι του ΔΕΔΙΕ, κατάλαβες. Αλλά το καλώδιο είναι της ΔΕΗ.
0: Εμείς δεν σου είπαμε ότι καλώδιο είναι της ΔΕΗ. Να βάλω εγώ τη λάμπα να πάω να την αλλάξω.
2: Πάμε σε ΔΕΗ και θα είμαστε.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Να δω

0: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πάλι σχολή.
6: Πάλι γραφείο.
7: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που γεννήθηκαν.
10: Σφαίρα 989.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε για ακόμη μία φορά. Εδώ είμαστε Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026. Είναι κάπου στα 5 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Σε πολύ πολύ λίγο περιμένουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου και Γιώργο Λιανό, που εδώ θα έπρεπε να ήταν λογικά. Ξεκινάει.
1: Σαββατοκύριακο,
0: ναι, σωστά.
1: Δεν θα έπρεπε να ξεκούρασε
0: να σηκωθούν πριν να είναι παρατέταρτο εδώ. Θα έπρεπε. Εντάξει, τι να πει, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε, Νίκο μου. Δεν βάλει. Και καλά, είσαι ο διευθυντής. Εγώ ποιος είμαι που θα κρίνω, κατάλαβες. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα Δευτέρα στην Ανδρομάχη. Α, γιορτάζει η Ανδρομάχη. Βάλε μια Ανδρομάχη, σε παρακαλώ.
1: Θα παίξει Νάνση στα ζώδια.
0: Θα παίξει Νάνση στα ζώδια. Και επειδή θα παίξει Νάνση στα ζώδια, δεν είναι αυτός που ακούει τώρα, μπορεί να με ακούσει 8 και 4.
1: Τώρα,
0: θα το πω, εντάξει. Χρόνια πολλά στο το καινούριο. Όχι το καινούριο, το καλέπιο είναι αυτό. Μπράβο, κουνήσα όμω. Λίγο το βρήκε, κατευθείαν. Στον Ανδρόμαχο, στον Βαλάντη και στη Βαλάντο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας. Καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο ως Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας το 1996 από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας. Είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, ίδημα, ερυθρότητα καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Και επίσης σήμερα είναι η μέρα της Ισπανικής γλώσσας. Καθιερώθηκε, λέει, με απόφαση της UNESCO το 2010 και γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 12 Οκτωβρίου για να τιμηθεί η Ισπανική γλώσσα, μία από τις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ κτλ. Για πάμε σαν σήμερα.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Πολλά χρόνια πριν, το 539, ο βασιλιάς της Περσίας, Κύρος ο Μέγας, καταλαμβάνει την Βαβυλώνα και απελευθερώνει τους Εβραίους που βρίσκονταν στην πόλη για 70 χρόνια εξόριστοι από την Ιουδαία. 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου και της Βαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγάλο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. Το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Σαν σήμερα το 1984 η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης, βόμβα, κόβει στα δύο το Grand Hotel στο Brighton, όπου διαμένει η Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της, που βρίσκονται εκεί για το ετήσιο συνέδριση του Συντηρητικού Κόμματος. Προχωράω παρακάτω. 2003, το βλέπεις ότι δεν είμαι καλά, έτσι. Αρχίζω να αρρωσταίνω σιγά σιγά. 2003 ο Μίκαελ Σουμάχερ γίνεται ο πρώτος πιλότος της Φόρμουλα 1 που κατακτά 6 πρωταθλήματα στο θεσμό. Ενώ σαν σήμερα το 2021 η αμερικανική υπηρεσία streaming Netflix, η μεγαλύτερη εταιρεία ψυχαγωγίας στον κόσμο με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, επιβεβαιώνει ότι η νοτιοκορεάτικη τηλεοπτική σειρά Squid Game είναι το πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση παγκοσμίως, καθώς την έχουν δει περισσότεροι από 111 εκατομμύρια λογαριασμοί από την κυκλοφορία της το Σεπτέμβριο, παρακαλώ. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 2017, Γιώργος Σαρής, κατά κόσμον Γιώργος Ρουπάκας, Έλληνας τραγουδιστής. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1924, Μίμης Πλέσας, Έλληνας συνθέτης. 1928, η Δόμνα Σαμίου, εξέχουσα ερμηνεύτρια και ερευνήτρια του Δημοτικού Τραγουδιού με διεθνή αναγνώριση. Το 1935, ο Λουτσιάνο Παβαρότη, Ιταλός τενόρος. Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Αναστασάκο μου γλυκέ. Το 1954 Διονύσης Τσακνής, το 1968 Hugh Jackman, το 1986 ο Γιάννης Μανιάτης, Έλληνας ποδοσφαιριστής, ενώ το 1991 σαν σήμερα γεννιέται ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
4: Παναγή,
0: παρακαλώ.
5: Τι άργησες ρε φίλε.
4: Άλλες 2,5 ώρες, τις βγάζεις μόνος να την κάνουμε?
0: Όχι Γρηγόρη μου, δεν τις βγάζω.
6: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη? Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Μωρή κότα που ήρθε ο παρουσιαστής. Πού πήγε ανδρομάχη που λέγαμε ότι θα βάλουμε γιατί γιορτάζει το κορίτσι σήμερα. Βρε χέστη. Βρε.
4: Χρόνια πολλά στην ανδρομάχη.
0: Μωρή κότα. Καλέ, ποιος είναι αυτός.
5: Καλέ, δεν θα τιμήσεις ανδρομάχη.
0: Μα πες τα ρε κουμαρούλα μου με το χέστη που έχω μπλέξει πρωί.
5: Baby.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Αυτό όσες βέβαια πρέπει να σας πω. Έχει ακουστεί αυτό και έχει φύγει κόσμος από τα μπαλκόνια. Έχει φύγει.
2: Από πού έχει βρει.
1: Έχει ακουστεί σε παγκόσμια.
2: Your husband is coming.
1: Ναι, οπότε ξέρετε, έχουμε δει απίθανες καταστάσεις από ρόφους, από αυτά, από σπίτια, από παράθυρα. Παναγή, πώς πέρασε Σαββατοκυριακό.
3: Ωραία, Γρηγόρη μου, ήρεμα. Χαλαρά, ωραία.
1: Οικογενειάρχης άνθρωπος, εσύ
3: τι θα
1: κάνεις. Νικολάκη, με στη Θεσσαλονίκη.
4: Όχι καλά, Παναγία.
1: Γιατί.
3: Του πήραν τις πινακίδες του παιδιού.
1: Ναι, του πήραν τις πινακίδες.
2: Παιδιά, πώς ένα τέτοιο.
1: Θα πληρώσει γεγονός και θα περιμένει να την πάρει.
3: Όχι, Γρηγόρη.
1: Νόμιμα πράγματα, ωραία.
3: Έλαβα, κάνε τα κονές τώρα.
1: Παπ, ήρθε ο Λιανός. Με πολύ.
2: Γιώργο, ήρθε ο Λιανός, ο άντρας ο σωστός.
3: Βλέπεις. Αλλά μας στείλεις, ρε Γιώργο.
1: Όχι, θα σε.
2: Μου θύμισε το μαθηματικό που έπαιρνε μέσα στην τάξη και προσπαθούσε και καλά να πει κάτι για να χαλαρώσουμε την ομάδα των μαθητών.
1: Χαβαλέδες, πού τη θυμήθηκε
2: αυτή τη λέξη.
1: Χαβαλέδες.
5: Ναι.
3: Μένα αυτά.
5: Καλά περνάτε.
1: Οκ, και συνεχίζει, πώς συνεχίζει, το ξέρεις, ε. Βγάλετε μια κόλλα τώρα. Βγάλετε μια κόλλα να σας
3: σκοπεί
1: λίγο χαρά.
2: Να κάνουμε ένα μικρό διαγωνισμό. Ναι. Μαθηματικός.
1: Τέτοιο θα ήταν. Ναι.
2: Και μαθηματικός. Ξέρεις όμως κάτι, κάνει.
1: Θα τους έβαζε διαγώνισμα, θα γελούσε βέβαια από μέσα του, θα τους περνούσε όλους.
3: Όλους.
1: Πρέπει κάποιον πολύ κακό να άφηνε. Αλλά δεν θα ήταν πάντα έτσι θα ήταν.
2: Δεν διάβασες. Δεν διάβασες.
1: Τις ημέρες, παρακαλώ.
6: Τα νέα της ημέρας.
1: Μητσοτάκης για επίσκεψη Ρούμπιο. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή.
5: Ευχαριστούμε.
1: Άγριος καυγάς Πασόκ με Τσίπρα μετά το άρθρο Καρτερού που αποκαλεί τον Ανδρουλάκη βλάκα.
3: Είπανε τον
5: Ανδρουλάκη
3: βλάκα.
5: Ναι, και παίξα και σφαλιάρες.
3: Έλα, δεν θέλω τέτοια τώρα.
5: Κεφαλοκλείδωμα και τέτοια.
3: Ποιο είπε βλάκα τον Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας.
1: Δηλαδή μου λέει κλιμακώνει την παράθεση μεταξύ Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα με το χαρινά να εξαπολύσουμε με το οποίο περιλαμβάνει δύο τσίπρα.
3: Ποιο είπε βλάκα ποιον, παιδιά.
1: Ο Τσίπρας υπαγορεύει ότι ο κύριος Καρτερός. Με τον ήχο. Δεν κατάλαβα.
5: Ποιο είπε.
3: Τόση ώρα με
5: βλέπετε. Είναι τώρα και του αγράμματα από κάτω.
1: Είμαι
5: από
1: τι παίζει να σε πει.
5: Είπε βλάκα ο Τάκη. Ναι, να ξέρει.
1: Βέβαια. Εντάξει. Να πούμε ότι ο Νίκος Καρβέλας ζητάει πνευματικά δικαιώματα από τον Αλέξη Τσίπρα. Για τον κύριο Καρτερό. Δεν τολμάς να πεις τίποτα που έχει γράψει ο Καρβέλας. Απαγορεύεται.
2: Καλέ.
1: Το έχει γράψει ο Νίκος.
2: Δεν απαγορεύεται στο ραδιόφωνο.
1: Γιατί, μην το λέτε. Συνεχίζουμε. Νίκη Καραμέως, στο 7,4 η ανεργία. Περίπου 600.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά τα τελευταία 7 χρόνια, παρακαλώ.
5: Ορίστε.
1: Είμαι από τη ΔΕΗ, έλεγε ο 38χρονος που έκλεβε καλύματα φρεατίων στον Πειραιά. Δείτε το βίντεο μετά.
2: Καλέ, το ξέρουμε αυτό.
3: Ναι. Παιδί μου, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι αμαρτία που τον έχουν
2: πιάσει.
1: Σκουβαλά τη ρωτά.
5: Δεν το πιάσανε.
3: Για λίγα φρεάτια. Ναι, το πήρανε μέσα είναι.
1: Δεν κοροϊδεύεις την Παναγή. Ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνουν, παίρνουν φρεάτια και βάζουν. Ξέρεις που μπορεί να πέσει μέσα ο κόσμος.
2: Γρηγόρη, θα ήθελα να είσαι λίγο πιο χαλαρός, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω θα μπορεί σήμερα να μας πει την κίνηση.
3: Σωστό κι αυτό.
1: Τώρα σοβαρά το ρωτώ.
5: Είναι συνεργάτης,
1: άσχολο. Τι κάνει δηλαδή.
2: Έχει μισθό συγκεκριμένο.
5: Ας χρησιμοποιήσουμε το τεκμήριο αθότητας.
1: Παναγή.
3: Τι διαφορά, αυτά κλέβε το πιάτο.
5: Δεν φάνηκε να κάνει κάτι ξεκάθαρα στην κάμερα.
1: Λοιπόν, το άλλο είναι λίγο άσχημο, θέλετε καν να το πω πρωί-πρωί.
3: Είστε,
1: δεν θέλω, είναι με αυτόν τον.
3: Όχι, Γρηγόρη, όχι. Πρέπει να το πει. Όχι. Δεν είναι έτσι.
1: Έλα, Παναγή,
3: και θέλω στο, όχι, και θέλω στο σημείο αυτό να καταγγείλω ποιο ο λόγο που εφόσον έχει βρεθεί στα χαρτιά του όλο αυτό το υλικό. Δεν λένε το όνομά του. Είναι απαράδεκτο. Πηγαίνανε μανάδες στα κορίτσια τους εκεί.
1: Μην μου χαλάς τώρα τη διάθεση.
2: Όχι, συμφωνώ με τον Παναγή. Θέλουμε, εγώ το ξέρω το όνομά του.
3: Και εγώ το ξέρω και όλοι το
1: κορίτσια. Να ρωτήστε να το λέει τώρα και εκεί πέρα στο Μέγκα. Οι αρχές ερευνούν υλικό που δημιούργησε ο πασίγνωστος 52.
2: Δεν λένε το όνομά του.
3: Θα το πούνε. Δεν λένε, ρε φίλε, το όνομά του.
1: Θα το πούνε, σου λέω, ρε φίλε. Θα το μόλις που αποφασίσει. Είναι νομικά πράγματα αυτά τώρα για κάποιο λόγο. Θα το πούνε. Μην πρωί μου κάνει. Νίκο, θα ερχόμαστε. Ένα λεπτό δώσ' Ένα λεπτό. Ερχόμαστε. Μα δει, αρχίσαμε και εμείς.
5: Κάνε αυτός εδώ. Αυτός εδώ την κάνει.
2: Οράμπης στο Νίτρο με τη Ζαρίφενα.
5: Ποιος τον έφερε.
1: Κάτσε να πούμε μια καλημέρα.
7: Είναι νομικά μια καλημέρα.
5: Ποιος τον έφερε αυτό.
2: Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο, Νικολάκη.
1: Νίκος Ράπτης, κυρίες και κύριοι. Τώρα θα σας πούμε σε λίγο τα πάντα. Συνεχίζουμε σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media. Α, σήμερα. Α,
5: σήμερα θα έχουμε κλάδο.
3: Ναι, σήμερα.
5: Ποιος την έφερε αυτή εδώ! Μόνο αυτή είναι καλό παιδί.
2: Ποια σεξι γυναίκα, Ζαρίφη, Νίτρο, χαμός.
1: Καλημέρα, μια καλημέρα.
2: Ζαρίφη.
1: Α, είσαι ωραία το πρωί.
2: Τι πανηγύρια θα κάνεις εσύ τώρα εκεί.
1: Είναι χαμός στο Hollywood για τις ερωτικές αποκαλύψεις του Μάικλ Ντάγκλας στα απομνημονεύματα. Αυτό που έκανε τώρα, αυτό σας άρεσε.
5: Μάικλ Τζάκσον, τι είναι.
1: Ναι. Σας άρεσε αυτό. Σας άρεσε το ότι ένας τύπος, ρε παιδί μου, στα 80 του να αναλύει ή να λέει με ποιες γυναίκες πήγε όταν ήταν στα 90 του. Το θεωρώ πολύ.
2: Εντάξει, απλά μπορώ το δικαιολογήσω.
1: Όχι, δεν το δικαιολογώ
2: τίποτα. Ξεμωραμένο.
5: Κοίτα, επειδή μιλάμε για άγριες.
1: Εξεμωραμένο.
5: Δεν ωραίο.
1: Τώρα μιλάω σοβαρά.
5: Ναι.
1: Δεν μπορεί. Να είστε καλά, καλημέρα, ήρθε κύριε με τον καφέ. Δεν γίνεται όταν είσαι άντρα, είσαι άντρα μέχρι να φύγει από αυτή τη ζωή, ρε.
2: Όχι,
1: δεν λε ποτέ, ρε, δημοσίω ποτέ.
2: Δεν λε πόσο χρονών είναι.
1: Δεν με νοιάζει, 158 να είναι.
3: Ένα λεπτάκι δεν είναι παντρεμένος με τη...
1: Ναι, είπε μέχρι τη μέρα που τη γνώρισε. Γράφει,
3: δεν έχει να κάνει, Γρηγόρη. Όταν είσαι με μια γυναίκα, δεν πας να...
1: Γιατί άμα είσαι ελεύθερος δεν κρατάς το λόγο.
5: Απ' την άλλη.
1: Ό,τι πέρασες με τις γυναίκες...
2: Καλέ, άσε να μιλείς και κανένας άλλος.
1: Άσε τώρα αυτό το πράγμα, δεν χωράει αυτό.
3: Γρηγόρη, άμα είσαι ο Μάικλ Ντάγκλας...
1: Βρε, δεν πάνε να είσαι και ο Μάικλ
2: Ντάγκλας.
5: Απ' την άλλη, αν το πει, σημαίνει να μην έγινε κιόλα.
1: Άντρα δεν σημαίνει ότι είσαι άντρα.
2: Άμα δεν το πει, ακουστεί
5: παιδί. Δεν είναι και σαν να μην έγινε.
1: Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία να αποδείξει κάτι. Δεν καταλαβαίνει. Υπάρχει κάποιο λόγο
5: να το πω.
1: Πρέπει κάποιο λόγο να αποδείξει κάτι.
5: Ναι, πήγαμε τα μάκι, ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Απρόβλημα.
1: Εγώ γενικά με χάλασε ο τύπο αυτό. Να το πω λίγο αυτό. Ότι όταν ένα άντρα. Τώρα να πει κάποια στιγμή ότι. Πρόσεξε να πει κάποια στιγμή ότι μπορεί να ερωτεύτηκα. Να ελπίζω ότι μια φορά ότι ερωτεύτηκα κάποια στιγμή. Γυναίκα, πάντα, αλλά ποτέ δεν αφήνει υπονοούμενα τίποτα άλλο. Ωραία. Για μένα αυτό είναι ο άντρας.
3: Σωστά, Γρηγόρη.
1: Τώρα από εκεί και πέρα.
3: Εγώ θα σε στηρίξω. Λοιπόν... Άντε με το ξεμοραμένο τον παμπόγερο.
5: Να σου πω κάτι, δεν είναι και ωραίο.
1: Τραμπ και Ρούμπιο.
3: Κάτσε, θέλει να πει. Πας τώρα που πας.
5: Δεν κάνω το που πάμε.
1: Εγώ δυσάρεστα νέα. Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή τη Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία.
3: Ακόμα τώρα που τη μάθαμε.
5: Ποιο σα είπε εδώ πριν ένα μήνα, πού εξαφανίστηκε αυτή. Πολλά πάρτι έχουμε, δεν τη βλέπουμε πουθενά. Κάτι έχει γίνει.
3: Και μάλιστα, παιδιά,
5: ο ψέκας!
3: Θεωρήσανε και.
5: Εγώ ο ψέκας! Όχι, θα το πάω. Όχι, Τζο,
3: θα το πάω.
5: Θα βάλει τη μούρη κάτω, α τη
3: συγγνώμη. Θα τη βάλω, θα τη βάλω.
5: Έτσι, και θα πει ο Λιανός.
2: Σε
5: αυτή την περίπτωση δεν τα ψέκας. Λέω πολλά πάρτι. Πού είναι το Κιμπερλίκι. Κάπου εξαφανιστήκα τρέχει.
3: Και μάλιστα, λέει, παιδιά, θεωρήσανε και προσβολή το ότι παρόλο που ξέρει ότι τι έχουν κάνει πολλέ συστάσει, ότι έχει κάνει παρατυπίε.
5: Τι παρατυπίε, θα τα πω εγώ συγκεκριμένα τα πράγματα.
3: Πήγε, λέει, και υποδέχτηκε το Ρούμπι. Θεωρήσαν προσβολή.
1: Ναι.
3: Ναι.
2: Α, γιατί.
5: Παιδί μου, το Ρούμπι το στριμώξανε. Πήγε γιατί, στην πνίκα να το παίξει αρχαίος Έλληνας και το ρωτούσαν για την Κιλφόρη. Σα παρακαλώ.
1: Γιατί το θεωρούσαν προσβολή.
3: Γιατί, λέει, εφόσον σου έχουμε πει ότι έχει κάνει παρατυπίες και ότι η μοίρα σου είναι αβέβαιη στην
2: μαζέψει.
3: Ελλάδα. Ναι. Πήγε τη προσκολήσεω στο Ρούμπι και δεν τον άφηνε σε ένα λεπτό να ηρεμήσει.
2: Όλο αυτό έγινε
3: του.
2: Γιατί ήθελε να πάει να δει το γιο του Τραμπ.
5: Όχι, παιδί μου, έκανε παρέα με ένα λομπίστα που ο οποίο έγινε.
2: Και του λέει, εγώ τα ελέγχω όλα.
5: Για τα πετρέλαια και τα λοιπά. Οπότε μόνο αυτό πήρε τη δουλειά και δεύτερο ζήτησε από έναν ο οποίος στήριζε την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ να τη πληρώσει την American Express 100.000. Και του λέει, έλα, θα σου πω εγώ πώς θα το κάνεις, γιατί έχω πρόβλημα τώρα. Αυτό φόρτωσα την κάρτα,
2: ναι,
5: πολύ.
2: Άκουσε με.
5: Εγώ θα τα λέω.
2: Ναι, αλλά εγώ έμαθα.
5: Έχει βουήξει όλη η Αμερική, γίνεται
2: εγώ
5: πανηγύρι.
2: Έμαθα ότι πήγε και κάπου εδώ πέρα, γιατί... στον Νταβός, ναι, σε μια ομιλία του γιου του Τραμπ που δεν ήταν καλεσμένη και σώνει, ναι, και καλά τους είπε, θα βάλετε το όνομά μου. Και αυτό τους ενόχλησε πάρα πολύ. Γιατί πήγε με έναν, λέει, Έλληνα επιχειρηματία, το αεροπλάνο κάποιου Έλληνα επιχειρηματία, εφοπλιστή, δεν ξέρω τι. Και ήθελε σόν και καλά να πάει κάπου που δεν ήταν ευπρόσδεκτη.
5: Εμένα δεν μου ζήτησε το αμάξι προθέσει να κατέβει στο καμπούρι.
3: Σου ζήτησε το αμάξι,
2: ναι,
3: εκεί πέρα. Αν μπορεί, και εσένα.
1: Όχι, εμένα μου το έχει ζήσει χθε. Εμένα μου ζήτησε. Κάτσε, ρε
5: παιδί.
2: Εμένα μου ζήτησε να τη πάρω τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ.
5: Ναι, με παίρνει τι κρυφέ όμω.
8: Σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό.

0: είναι εδώ να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παρακαλώ. Ανδριόπουλο, πάμε για το καλάθι γεμάτο κρέατα, αυτό το απίθανο μάρκετ κρεάτων. Και βέβαια να ξέρετε ότι ό,τι κι αν κάνετε, όπου κι αν είστε, μπορεί να σας τα στείλουν δωρεάν με 30 ευρώ μόνο απόδειξη αν έχετε ψωνίσει. Δωρεάν στο σπίτι κερδίζετε και χρόνο και χρήμα. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτό είναι ο Ανδριόπουλος από το 1983. Μια τεράστια αγάπη που έχει δείξει όλο ο κόσμο πραγματικά στον Ανδριόπουλο και του ευχαριστούν και πάρα πολύ για αυτή την κοινωνική κυριολεκτικά προσφορά που κάνουν μέσα από το πρωινό μας. Ανδριόπουλος, όσο ψωνίζετε κερδίζετε, κάρτε, πάρτε και την κάρτα επιβράβευσης στα καταστήματα και κερδίστε πόντους και προνόμια αγορών.
1: Κάρτε είναι... και την πάρτε είπες.
0: Ναι, κάρτε και την πάρτε. Μάλιστα, κάρτε πάρτε κυριολεκτικά. Και βέβαια να, μην ξεχάσετε 6936 10 10 22, στείλτε ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος για το καλάθι που θα κληρώσει 10 η ώρα. Παναγή, σε παρακαλώ, σοβαρά το λέω.
1: Κάνε κάτι,
0: θέλω να λες τα ονόματα αυτών που κέρδισαν. Σε παρακαλώ,
2: κάνε μου πάσα.
0: Φεύγεις και δεν λες.
3: Κάνε του πάσα.
0: Όταν κάνεις την κλήρωση τώρα, όταν τον κάνεις, πες τον Ανδριόπουλο, τον κέρδισε ο τάδε.
2: Μα το ξέρεις τι, εγώ όλες τις κλήρωσεις.
1: Πάσα είναι αυτό που σου
2: κάνω. Τις κάνω στο τέλος για να έχουν χρόνο.
0: Ωραία, πες όμως. Πες, ωραία, στείλω. Πάμε, Γιώργο μου.
1: Πάμε με το Vodafone TV, δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms. Ξεκινάς να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. The Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό γιατί στο Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max. Μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ θα δεις το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Βέρα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ανοίγω λίγο την εφημερίδα να δούμε διάφορα θέματα από την επικαιρότητα και πιο πολύ από τα καλλιτεχνικά. Ανάθεμα την εφορία. Το ότι έτρεξε η εφορία και πήγε στο Καρβέλα και όλα αυτά. Δηλαδή να ρωτήσω κάτι.
1: Τι περιμένει.
0: Περίμενε ο κύριος Καρβέλας ότι μετά από όλα αυτά. Τα ποσά που ακουγόντουσαν στον αέρα, ότι δεν θα πήγαιναν να κάνουν έναν έλεγχο. Αυτό νομίζω θα έπρεπε να το ξέρει από πριν. Όχι, αυτό το λέω γιατί πήγανε στο σπίτι του και δεν τους...
3: Δεν ήθελε να.
0: Δεν ήθελε.
3: Αλλά άνοιξε.
4: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
6: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
5: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
6: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel.
5: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
6: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
5: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
6: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
5: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
6: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
14: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
13: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
14: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
14: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
13: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
15: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία, νεανικά και κλασικά, σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά, από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ, ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24 με άνετο πάρκινγκ, ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24.

0: αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
1: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
0: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
1: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
0: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: είστε.
1: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
2: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
1: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου

0: Από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε σφαίρα.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
11: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
12: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
13: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
14: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
15: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
14: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
13: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λακιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
14: Ορίστε.
13: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
16: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One.
19: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
20: Στη Γιούς

0: Εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
2: Φτιάξε μου ένα καφέ.
1: Και στον πίνω σκέτο.
2: Και μη βάζει ζάχαρη.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έρε, πώς πέρασε η ώρα, 14 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 12 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Σήμερα της Αρτεμισίας, πώς είπαμε σήμερα, ποιος γιορτάζει.
1: Η Ανδρομάχη.
0: Της Ανδρομάχης. Η Ανδρομάχη, χρόνια πολλά, όποιος έχει. Ανδρομάχη. Ανδρομάχη. Έχει την Ανδρία. Την Ανδρία και τη μάχη έχει. Α, χαίρετε. Βάζουμε. Πάμε και για το αυτό, για τους φακέλους. Λοιπόν, δεν έχουμε δώσει λεφτά καθόλου στους φακέλους.
2: Ούτε ευρώ.
0: Ένα χιλιαρικάκι, έχει φτάσει 12 του μηνός, πάει και Οκτώβρης. Χθες μέτρησα, έκανα και ένα βίντεο, ανέβασα στο Instagram πόσες μέρες έχει από τώρα για τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, το είδα, 78.
0: 75 μέρες. Σας φαίνονται πολλές. Χθες πήγαμε, ποιες που πήγαμε, κατέβηκα κάτω στο κέντρο που ήταν η τελευταία μέρα για την έκθεση. Που θέλω να πω και σε αυτό, να αλλιεύσω.
1: Σκίσαμε!
0: Πήγε πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Θα το κάνω και ένα βιντεάκι. Σήμερα δεν ανέβασα τίποτα.
1: Άκουσες καλά σχόλια, καλές κριτικές.
0: Αυτό είναι τώρα πολύ σχετικό, μπορεί να πει. Άκουσα ωραία λόγια. Αυτό. Αλλά εντάξει, τι θα πούνε οι άνθρωποι. Θέλω να πούνε τη βλακία είναι αυτό που έφτιαξε. Να πούμε εντάξει. Άκουσα πολύ ωραία λόγια.
3: Έκανες ωραία δουλειά.
0: Είναι υποκειμενική.
2: Εγώ τα καλύτερα άκουσα.
0: Ναι, η τέχνη είναι υποκειμενική, να ξέρει.
1: Εγώ τα καλύτερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά να ξέρει ότι η τέχνη είναι υποκειμενική. Έχω τσεκάρει, έχω δείξει σε κάποιον κάτι και του λέω αυτό σου άρεσε. Αυτό κάνει με 3 χρόνια. Στην προηγούμενη έκθεση δεν πήγε. Λέω, τι είναι αυτό. Του πάω στο αυτή και του λέω, το Πικάσο είναι. Α, μαλάκα, είναι πολύ ωραίο. Καταλαβες. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές.
2: Είναι από τη ρομαντική εποχή.
0: Η τέχνη είναι και κάτι, άμα ακούσεις πολλές φορές το όνομα. Το όνομα προηγείται της τέχνης.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω τώρα πια, άμα είναι ένα όνομα που έχεις πολύ γνωστό, ό,τι και να κάνεις. Είναι σαν τα τραγούδια. Που έτσι μερικές φορές τραγουδούν. Αυτό το τραγούδι σωτάδα. Κάτι καλό πρέπει να είναι.
1: Σωστό.
0: Αυτό, γι' αυτό λοιπόν, αν σ' αρέσει, καλώς. Αν δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πήγε καλά, βγήκαν και χρήματα για το χαμόγελο του παιδιού.
1: Ευτυχώς
0: βγήκαν έτσι ένα ωραίο ποσό να το δώσουμε μέσα σε 3 μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο μέσα από την καρδιά μου πραγματικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε τους φακέλους. 1000 ευρώ πρωί-πρωί.
4: Άντε να
0: για εσάς. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ να είμαστε εδώ πέρα και live στο Instagram του Σφαίρα. 1000 ευρώ. Να το κάνω 1200 ευρώ.
3: Γιατί τα 1000 του πέφτανε λίγα.
1: Τα αφεντικό
0: τρελάθι. Εντάξει, 1000 ευρώ.
5: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
1: Το μάζεψε το 200.
0: Ναι, εντάξει, αφού δεν θέλει. 2-11-7-0-0-7-9-31. 2-11. Καλημέρα. Καλημέρα. Αμάν ρε παιδιά με το τηλέφωνο αυτή την ταλαιπωρία, ρε γάμο. Το καλημέρα σας.
6: Καλημέρα!
0: Γεια σας!
4: Καλώς την, τι ωραία φωνή!
6: Πολύ χαίρομαι που σας έβγαζα γραμμή!
0: Αχ, από ποιο Μικι Μάους είστε εσείς με αυτή τη φωνούλα?
6: Εγώ είμαι η Ζωή.
0: Ζωή, λέω μου, από πού τηλεφωνείς?
6: Τώρα μόλις έφτασα στην Κομωτινή.
0: Κομωτινή!
6: Ναι, έρχομαι από Ξάνθη και πάω Κομωτινή για δουλειά.
0: Κάθε μέρα κάνεις αυτή τη διαδρομή?
6: Κάθε μέρα, εδώ με το φίλο μου τον Νίκο.
0: Πολλά φιλιά, να σου πω, είσαστε δάσκαλοι?
6: Όχι, δεν είμαστε δάσκαλοι.
1: Τι είστε?
6: Εγώ είμαι μηχανικός και ο φίλος μου ο Νίκος εδώ είναι οικονομολόγος.
0: Α, πολλά φίλια, πάρα πολύ. Πήγατε τώρα για κάποιο έργο εκεί, είσαστε στην Αθήνα ή
6: δεν είστε? Όχι, σε μια εταιρεία.
0: Α, ωραία, πολύ ωραία. Βλέπουμε. Άρα, πόση ώρα περνάτε την ημέρα στο αυτοκίνητο ενώ το πρωί?
6: Κάνουμε ένα 40 λεπτό να φτάσουμε και ένα 40 λεπτό να γυρίσουμε.
0: Φανταστείτε, όσο κάνουν εδώ στην Αθήνα κάποιοι που κάνουν και 40 και μία ώρα, πάτε εσείς από Ξάνθη Κομωτινή. Και εδώ κάποιοι είναι στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, Ζωούλα μου, άκου τώρα, εδώ είμαστε και live στο Instagram για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Έχω 6 φακέλους, μάλλον 7, συγγνώμη, από το 0 μέχρι το 6. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5, θα το ήθελες το χιλιαρικάκι αυτό, θα σε βοηθούσε?
6: Εννοείται, έχω και 2 παιδάκια. Α, να σου ζήσουμε.
0: Ζωή, έχει τους φακέλους που είναι κότα, σόβρακο, μπανάνα, τσιπούρα, πατούσες, στόμα και μπαλάκια.
6: Πόσους διαλέγω, είπαμε 3.
0: 3.
6: Ωραία. Την κότα.
0: Την κότα, ορίστε.
6: Το στόμα.
0: Το στόμα, ορίστε.
6: Τι άλλο μου είπατε τώρα?
0: Μπαλάκια, σόβρακο, μπανάνα, πατούσες.
6: Και τις πατούσες, τα πατουσίνια της κόρης μου.
0: Ωραία. Και πατούσες. Ανοίγω τις πατούσες και έχει μέσα κατευθείαν το νούμερο 3.
6: Okay.
1: Ψάχνουμε... Μοναδικό συνδυασμό στο 2 και το 0.
0: Ψάχνουμε το 2 και το 0, Ζωή.
6: Ναι.
0: Γιατί το λες έτσι το ναι?
6: Για να δούμε.
0: Ανοίγω το κοτόπουλο και έχει μέσα
1: το 2.
4: Πολύ καλά τα πας.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αν στο στόμα έχει μέσα το 0, 1000 ευρώ δικά σου.
6: Έλα ρε Γρηγόρη, το πιστεύω. Για να δούμε.
0: Τι, θέλεις μόνο να τα αλλάξεις?
6: Όχι, δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις.
6: Πάμε.
0: Και ανοίγω το στόμα και έχει μέσα τον αριθμό.
4: Δώσ' το.
0: Τον αριθμό, Νίκο.
1: Τα ταμπούρλα που είναι?
2: Τα ταμπούρλα. Πάρ' το ταμπούρλα στο παιδί μου.
0: Τον αριθμό.
6: Έλα.
1: 6.
6: Έλα ρε παιδιά. Δεν πειράζει.
0: Ναι, ρε Ζόλα, γιατί δεν τα αλλάζεις?
2: Αν το άλλαζες όμως θα έπαιρνες.
0: Γιατί, αν τα άλλαζες τι θα έπαιρνες?
6: Την μπανάνα.
0: Την μπανάνα, για να δω. Έχει γούστο την μπανάνα, έχει μέσα το μηδέν.
2: Έχει γούστο.
4: Δεύτερη φορά που γίνεται.
2: Πάτε και κάποια μπανάνα. Πατούσες και πατούσες και πατούσες.
0: Είχε το μηδέν η μπανάνα.
1: Έλα ρε Ζωή.
0: Πάρε ένα δώρο από Five Fashion, Ζούλα. Πάρε ένα αυτό.
4: Θέλεις Five Fashion?
6: Αμέ, γιατί όχι?
4: Γιατί έχει τα καλύτερα ρούχα και με το κωδικό Nancy 20 παίρνετε 20% επιπλέον έκπτωση στις ήδη καλές τιμές.
6: Τέλειο.
4: Όλες οι φίλες μου, κάντε και ένα follow. Λοιπόν, θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram για να σου πω πώς θα το πάρεις.
6: Εντάξει.
0: Ρεζούλα, άδικο ήταν. Άμα άλλαζε, θα πέταμε 1000 ευρώ το πρωί.
6: Δεν πειράζει, χάρηκα πολύ.
0: Φιλάκια πολλά, παιδιά, πάμε για τα νέα για τον καιρό. Θα βρέξει ή όχι? Δεν θα βρέξει, δεν έβρεξε τελικά.
1: Έβρεξε. Κάνει λάθο, έριξε και δυνατή μπόρα. Εχθέ κάποια στιγμή το απόγευμα. Εδώ στην Αθήνα.
2: Και στο Νεπάλ.
4: Πού ρε παιδιά.
1: Και
0: την πόρα. Τι είχατε, μια χαρά.
1: Παιδιά, έβρεξε πάρα πολύ.
3: Πάμε
1: χθες.
3: Παιδιά να βάλουμε τον καιρό.
0: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη.
7: Με τον Σάκερ Ναούτο.
8: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 12 Οκτωβρίου σήμερα Δευτέρα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική, που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστέψτε με, κυρίως το επόμενο 48ωρο, γιατί σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα με ηλιοφάνειες περισσότερες περιοχές, παρόλο που θα υπάρξουν συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στην ορεινή κυρίως ανατολική και βόρεια Αττική, όπου η πιθανότητα παρόλα αυτά να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά είναι πολύ μικρή, γιατί θα ξανανοίξει ο καιρός από το απόγευμα προς το βράδυ. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να είναι ενισχυμένοι, όχι πάνω από 3 με 5 μποφόρ το πολύ, και αυτό πρόσκαιρα και η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Τρίτη, η αυριανή ημέρα, 13 του Οκτώβρη, αναμένεται να ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα, τοπικές ομίχλες το πρωί, αλλά βαθμία θα συννεφιάσει και θα έλεγα ότι κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα της Τρίτης θα αρχίσουν τα σύννεφα να γίνονται πολύ περισσότερα στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής και στα ορεινά, και θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες, με τους ανέμους να γίνονται λίγο πιο ανατολικοί, όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ. Τη θερμοκρασία όμως να πέφτει, θα τη δούμε κατά τη διάρκεια της Τρίτης, 2 με 3 βαθμούς, δεν θα έχουμε πάνω από 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή όμως θέλει η Τετάρτη, κυρίως Τετάρτη, καθώς αναμένεται μια σοβαρή επιδείνωση, προβλέπεται κακοκαιρία στην Αττική όπως και σε αρκετές περιοχές Ανατολικής Ελλάδας, με βροχές κατά διαστήματα δυνατές, τοπικά ισχυρές κυρίως στα πιο ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού και όχι μόνο. Σημαντικότατη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8, τοπικά στα ανατολικά έως και 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητότατη πτώση, καθώς δεν θα έχουμε πάνω από 16 με 17 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες στο λεκανοπέδιο. Στα βόρεια προάστια δεν φαίνεται να ξεπερνά γύρω στους 12 με 13 μόλις βαθμούς Κελσίου. Θα μοιάζει λίγο έτσι, θα έχει και κάποια αίσθηση από χειμώνα. Ο καιρός θα βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της Πέμπτης με ηλιοφάνεια, μικρή εξασθένιση των βοριάδων και μικρή άνοδος θερμοκρασίας. Τώρα τα τελευταία στοιχεία θέλουν για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή καλύτερο καιρό με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνεια, εξασθένιση των ανέμων. Το πρωί θα έχει όμως πολύ έντονη ψύχρα, καθώς ο υδράγυρος θα φλερτάρει και με 9 με 10 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει αυτός τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
7: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Σφαίρα 989.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
8: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
9: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
8: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
9: Περφέτο.
8: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ακούω σφαίρα!
13: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
14: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
13: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
14: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
14: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
13: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
1: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στο Σφαίρα 989.

0: Ο Σφαίρα 102 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102. Τα λέμε εκεί.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric board. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα, μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση.
18: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
19: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
20: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από
16: ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
20: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη SpotaWheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. SpotaWheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Έχω μία απορία.
22: Ναι.
21: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
22: ναι,
21: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
22: Σοβαρή ερώτηση.
21: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 13 λεπτά μετά από τις 8, παιδιά, τι γίνεται με την κίνηση εκεί έξω?
1: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Στα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου, Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άσε το μυαλάρ. Σε πάω εδώ από άλλο δρόμο.
2: Εδώ στην Βαλάντη που έχεις δίκη μάργησε.
0: Βαλάντη, αυτό που έπαιρνε τα φρεάτια και έλεγε ότι είναι από τη ΔΕΗ, το ξέρεις?
2: Όχι, δεν πιστεύεις πως θα στο άγουρα σου.
3: Πού είσαι?
2: Δίκη φίλη μου που είσαι, σε διώξανε, σε διώχνει η μανάρη μου.
0: Δεν τη διώχνουν ακόμα, ε.
3: Μη στεναχωριέσαι.
2: Όχι, μην ασκάσω. Είμαι μόλις αφέθηκα ελεύθερος. Έδωσα τις απαραίτητες εξηγήσεις να εξηγήσω τον κόσμο.
0: Γιατί εσύ τα έπαιρνες τα φράτια?
2: Είχα πάει στην ανακύκλωση. Βαλάντης ανακύκλωση που έχουμε εμείς εμείς στο Ζεβίδι.
0: Έχετε βαλάντες ανακύκλωση.
2: Θέλω με 16 τόνους και το σίδηρο μου λέει σου δίνουμε δώρο.
0: Δεν σταματήστε με τα καπάκια. Θα πέσει κανένας κόσμος όμως μέσα, θα χτυπάει τα πόδια του.
2: Το βάζουμε γρασίδι, απλά δεν έχει φυτρώσει ακόμα.
0: Με το γρασίδι πού το βάζετε? Και
3: περιμένουμε εμείς πότε να φυτρώσει το γρασίδι.
2: Πετάς ένα σπόρο μέσα, έτσι λίγο λίπασμα και φεύγει.
0: Πολύ πράγμα ρε Βαλάντη. Και πόσα λεφτά παίρνετε Βαλάντη με την πλάκα το αυτό?
2: Δεν ξέρω, εγώ το πάω με τόνους. Δηλαδή που πάνε για 12 τόνους μπορεί να σου δίνουμε δώρο ένα δαχτυλίδι να πας στην Κίμπερλι. Να σας κάνω πρόταση επίσημη. Κανονικό.
0: Κατάλαβα.
2: Όχι μου σαντένια από αυτά τα δικά μας.
0: Κατάλαβα. Τι να σε πω εγώ.
2: Και με πήραν το κορίτσι τώρα και το διώχνουν και κρίμα.
0: Εντάξει, δεν πήρα. Τι κίνηση έχει, εξωκίνηση.
2: Είχαμε να πάμε στη Βύση, είχα βρει στήρια, τα πάντα.
0: Βύση μωρέ, Βύση δεν ξέρω πότε θα τραγουδήσει.
2: Εγώ δεν ξέρω πότε θα ξανακελαϊδήσει η δικιά μου Κίμπερλι. Θα σε πω την κίνηση, έχει πολύ κίνηση στην δικιά οδό, εκεί μπροστά στα Ακτέλ μέχρι Φιλαδέρφια. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική οδό. Απορώ γιατί πληρώνω αυτό το 2,55, το πληρώνουν κάποιοι. Έτσι πέφτουνε θύμα. Ενώ εμείς μπαίνουμε από τη Μάντρα μια χαρά με το e-bike μου. Έτσι και περνάω κανονικά. Έχει κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Έχει κίνηση πάρα πολύ στο τέτοιο από το Δαφνί μέχρι το Δημότυχο. Το πώ το λένε, Ασπρόπυργο. Και έχει κίνηση κάτω στην Παραλιακιά, λίγο από τον Άλυμο και μετά. Έχει κίνηση στην Ηλιούπολη, στη Βουλιαγμένη. Αυτό.
0: Να σε αυτό.
2: Στεναχώρια πολύ έχω.
0: Αυτά και να πολλάω στην απίστευτη γνώμηση.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαλάντη μου.
4: Έχω μία απορία.
5: Ναι.
4: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος
5: ναι.
4: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
5: Σοβαρή ερώτηση.
4: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, η Νάνση ετοιμάζεται για τα ζώδια. Τι θα αφιέρωμα θα κάνει, Νάνση?
1: Δρομάχη.
0: Α, όχι τα τραγούδια τη Βύση που δεν είναι χιάδια του Καρβέλα. Έλα, ρε γάμο, τι είπα να το κάνω.
2: Παίξει αρχαιολογικά, ε.
1: Σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη, Γρηγόρη.
0: Εντάξει, ωραία, ναι, αλλά σου είπα να το κάνει αυτό. Το πράγμα σου ζήτησε σαχάρι. Τα 10 τραγούδια που δεν έκανε ο Καρβέλα.
1: Θα το κάνω αύριο.
0: Λοιπόν.
3: 10 παραπάνω είναι.
0: Παραπάνω, εντάξει, όσο είναι.
2: Μαγαζί
0: λοιπόν,
2: βγαίνει.
0: Εδώ είμαστε, όχι, δεν βγαίνει μαγαζί. Εντάξει. Αλλά εγώ πάντω σε πηγαίνω να σου πω κάτι, ξέρει τι σκέφτηκα.
3: Που τώρα, αν είναι... δεν έχει γράψει ο Καρβέλα.
0: Ναι, είναι, να, σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Θα ήθελα πολύ να κάνει ένα Ιβίση, α πούμε, αν ήθελα να τον Ιβίση και θα έλεγε. Τι πώ θα το πουλούσε. Τα ωραιότερα τραγούδια που υπόθηκαν ποτέ από γυναίκε στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν το πρόγραμμα. Και θα πηγαίναμε και θα ακούγαμε. Από Μαρινέλα μέχρι Τζένι Βάνο, γιατί η φωνή της Άννας δεν υπάρχει, έτσι, δεν θέλω να πω, μέχρι όλα τα καλύτερα, γιατί δεν θα γέμιζε, δεν θα γέμιζε. Τι το συζητάμε τώρα, τι φοβάται η Άννα τώρα, φοβάται ότι δεν πάει ο κόσμος να τη δει, με όλο το σεβασμό στους δημιουργούς, με να ανοίξω τώρα αυτή την κουβέντα τώρα. Η Άννα και το, και το, τι να πω, και το και με νου να της δώσει να διαβάσει, θα γίνει επιτυχία.
3: Ναι,
0: συγγνώμη που το λέω αυτό, πράγμα αλήθεια.
3: Ισχύει.
0: Με αυτή τώρα τη φωνή τώρα. Άντε, καλά, δεν παίρνω, μην πάρω ακόμα θέση. Θα περιμένω ακόμα λίγο.
2: Περίμενε
0: λοιπόν. Τώρα εντάξει, περίμενα. Νομίζω αρκετά περίμενα.
2: Ναι, πέστα τώρα.
0: Λοιπόν, όχι, εντάξει, δεν το πω.
2: Ανοίξω τώρα, πέστα.
1: Λοιπόν, εγώ να πω.
0: Περίμενε ένα λεπτό, περά.
1: Αυτό που έλεγα για το θέμα, για τη Βύση και τον Καρβέλα. Ότι ρε παιδί μου, δεν μπορεί τώρα. Θα πω πολύ ξεκάθαρα. Να με καλά κάνει και με φοβάσει.
3: Τι
1: έπεσε
3: έγινε,
1: και το TikTok.
3: Μπορείστε.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί σε αυτή την ηλικία που είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αμά, βρε Γρηγόρη μου, μου το περνά και εδώ πέρα θα μου το ρίξει.
0: Μου το περνά, λε και περνάω τίποτα κανένα παράνομο. Ένα τσιγάρο
1: ναι, ψέδωσα. Ναι, ναι, μου εδώ πέρα απαγορεύεται.
0: Τι να κάνουμε, ένα τσιγάρο ή κάνουμε.
1: Μην
0: άνθρωποι είμαστε. Να πούμε δεν είμαστε τέλειοι. Άγιοι δεν είμαστε, έχουμε πολλά ελαττώματα.
1: Γρηγόρη μου το κόβει.
2: Αγιώμε, δεν.
0: Τι να κάνω, δεν το ήθελα.
2: Η αμάρτωλο.
1: Λοιπόν. Η άποψή μου είναι ότι ο Νίκος Καρβέλας, ας πούμε, επειδή λέγαμε για τις ηλικίες και αυτά, είναι 75 χρονών. Η Άννα είναι 70. Λέω,
2: εντάξει, σταμάτα, κοίτα, είπες όλα.
1: Όχι. Λέω ότι σε αυτές τις ηλικίες, ας τον άλλον και αφήστε τους γενικότερα να κάνουν ό,τι γουστάρουν. 50 χρόνια συνεργαζόταν.
0: Σε αφήστε τους.
1: Και στον κόσμο που έχουν χωριστεί σε στρατόπεδα. Εγώ με τη Βύση και εγώ με τον Καρβέλα. Ρε, αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Όχι, δεν το λες καλά τώρα. Το έχεις πει πολύ καλύτερα.
1: Το έχω πει πολύ καλύτερα ότι όταν 50 χρόνια.
0: Δεν ενοχλεί κανένας κόσμος, δεν ενοχλεί.
1: Και ο κόσμος ενοχλείται. Όταν 50 χρόνια ένας άνθρωπος έχει συνεργαστεί, έχει ζήσει τα πάντα, έχει κάνει τα πάντα. Άστο να κάνει ό,τι γουστάρει.
3: Να σου θυμίσω ότι έχουν βγάλει δελτία τύπου.
2: Θα μιλήσω,
3: αγχώτερη, έτσι.
0: Τώρα δεν το είπε καλά. Έλεγε άλλο για την Άννα. Έλεγε τώρα το έχει κάνει αλλιώ. Το έχει κάνει, αλλά ξεκίνα τα ζώδια.
1: Πες το αυτό που
0: έλεγα. Δεν θα πούμε.
3: Τι έγινε, παιδιά.
0: Τίποτα. Νάνση, άστα αυτά.
3: Έλα.
0: Όχι. Τώρα έχει πάει και 22. Όχι, λυπάμαι. Δεν γίνεται να θέλει να ανοίξει τέτοια συζήτηση στο 22. Δεν προλαβαίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει στι 20 να πούμε να σε πιάνει τώρα τι έπιασε.
1: Εσύ το πιέζε το θέμα.
0: Εγώ το άφησα όμω. Δεν είπα πολλά, θα το πω κάποια άλλη στιγμή.
4: Ίσως μετά τα ζώδια η επίσημη τοποθέτηση του πρωινού του Σφαίρα για το θέμα Βύση Καρβέλα.
1: Να την αφήσει να κάνει ότι γουστάρει. 50 χρόνια την είχε εκεί πέρα. Ας να κάνει ότι γουστάρει. Δεν πέφτει λόγο σε κανέναν. Αυτό θέλω να πω. Πάμε.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
6: Πάμε τώρα να μιλήσουμε.
1: Έτσι.
6: Για παράλληλες αγάπες.
1: Δώσ' το.
3: Παράλληλη
2: αγάπη.
5: Αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά φτερά.
1: Έλα.
0: Γεια σου Τινάκη.
5: Προτού να σε γνωρίσω δεν χρειάστηκε να ζήσω ούτε μια φορά.
0: Έχει Ανδρομάχη τώρα, Τίνα. Μετάβεις.

0: καλή εβδομάδα να έχουμε, ευλογημένη εβδομάδα να είναι. Τις απέσιες. Δυναμώστε το και πάμε. Καλημέρα στην Αναστασία μου. Καλυβάκο, δεν σε βλέπω κάπου.
1: Θα πω.
0: Ήδη μαζευτήκατε αρκετοί. Μην γράψτε μου για το επίμαχο θέμα τη γνώμη σα εδώ.
2: Ψυχή στα σκοτεινά. Στα
0: η αδερμάχη σήμερα γιορτάζει από ό,τι μα ενημέρωσε ο Παναγής.
1: Εντάξει, ελέγχεται.
0: Ελέγχεται.
2: Και τρέμω μην το δεις.
0: Ξεκινάω με τους κρύους. Η κοινωνική σας ζωή θα παρουσιάσει ενδιαφέρον και στις επαφές σας θα έχετε εύνοια τις στιγμές που θα την έχετε ανάγκη. Δεν θα λείψουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που συμπτωματικά θα βρίσκονται κοντά σας. Ο σωστός άνθρωπος στο σωστό σημείο.
2: Αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά φτερά.
0: Καλημέρα στο Λεωνίδα, στο Στέφανο, στη

0: και συνεχίζω με τα βράκια. Πάρτε πρωτοβουλίες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη σχέση σας, τονίστε την κοινωνικότητά σας και ανανεωθείτε σε επίπεδο εμπειριών. Φροντίστε να μην είστε απόλυτοι, αλλά ούτε και παρορμητικοί.
1: Γεια σου, Αθανασία!
2: Αστροκέντητα, τα μάτια σου φωτίζανε των όνειρων μου τους δρόμους.
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
2: Να βαγούσα.
1: Γεια σου, Ρένα.
0: Γεια σου, Δίν.
1: Γεια σου, Στέλλα.

0: της αυγής πάνω μου είπε χθες πως για μια ολόκληρη
1: ζωή
2: Αγούς, τα έλεγα.
1: Πόσο θα αντέξεις τώρα. Κοιτάζει αδρομάχη Ζαρίτη. Έλα, χρόνια πολλά.
2: Έλα.
0: Κρυώνω σε ένα στρώμα. Αποχιώνει όταν ξαπλώνω. Και πονώ πια για σένα να τελειώνω.
1: Γιατί μ' αρνήθηκες, γιατί πες μου γιατί μ' αφήνεις μόνο.
0: Εγώ σαν κάτι σαν
1: δεν αντέχει το κορίτσι που θέλει να μερακλώσει. Και περνάω στα διδυμάκια. Κατερίνα Ζαρίφη την ακούτε δίπλα, παιδιά, στον Νίτρο. Πες τα.
3: Είναι πολύ ωραίο, βάζουμε και τραγούδια πολύ ουρμπανίλα.
1: Δίδυμη, δείτε λέει καλύτερα αυτά που συμβαίνουν γύρω σας. Προτιμήστε για παρέα εκείνους που αποζητούν τη συντροφιά σας. Και γενικά βρείτε το θάρρος να πλησιάσετε κάποιους οι οποίοι έχουν γίνει τοποθημένος σας. Πηγαίνετε κοντά τους, ζήστε το.
0: Και είχες το έρατα, το φως μέσα στα μάτια.

0: Κατερίνα, τι ζώδιο είσαι? Τι ζώδιο? Λιονταρίνα. Κρυαρίνα, πρώτη-πρώτη.
1: Κουτσαρίνα είμαι.
0: Συμπτωματικά λέει σήμερα θα βρίσκονται σωστοί άνθρωποι κοντά σου.
1: Ναι, συμπτωματικά όμως.
0: Συμπτωματικά όλη την ημέρα. Πάμε σε αλλαγή και περνάω στα καρκινάκια.
2: Γιατί μ' αρνήθηκες, γιατί?
0: Αν δεν προκαλέσετε την τύχη σας, δεν πρόκειται να σας συμβεί τίποτα. Οι πιο επικίνδυνοι εχθροί σας είναι τα κρυολογήματα της εποχής. Η κακή διατροφή και η κατάχρηση αλκοόλ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου Βασούλα. Μπουκουράνα Κατερίνα.
1: Μπουκουράνα.
0: Μπουκουρα. Μπουκουρέ, πώς είναι το σωστό?
1: Μπουρέστη.
0: Όχι ρε, σταρμανί.
3: Μείνε εδώ, σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις. Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
4: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
3: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
4: Περφέτο.
3: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
6: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Καλά σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι?
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
14: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι πρωτοπορούμε.

0: Γνωρίζω αυτό το μαγαζί.
1: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
0: Φαίνεται.
1: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
0: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
1: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
0: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
1: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα, ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
0: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
2: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
3: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γέννης.
2: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
3: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
2: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
2: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
3: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
4: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
6: Δυνατά.
5: Στοιχείο.
7: Μπορούσε να είναι και Ανδρέας Μικρούτσιος. Απ' τα σάρια.

0: μεταξύ σε όλη την Αθήνα. Δώστε το τέρμα, δεν πειράζει.
1: Γεια σου, Σάρα Πάζη.
2: Θα πω και μια καλημέρα στο Μίμη και στη Ροδούλα που αυτήσαν χθες το παιδάκι τους.
0: Αμέ. Καλημέρα να είναι, τι λένε, Ολοφώτιστος. Όλα τα καλά.
2: Κοριτσάκι.
1: Είμαι ο κανείς.
0: Να πω και εγώ στη Χρήση στο Χρήστο και στη Δέσποινα να ζει.

0: παιδάκια. Κατανοήστε τις ανάγκες των ανωτέρων σας στον εργασιακό χώρο και μην υποκύπτετε στις κρίσεις του συντρόφου σας. Μην αφήνετε πάντα τους άλλους στα περιθώρια να σας κατευθύνουν. Πρέπει να πάρετε οι ίδιοι αποφάσεις. Δική σας να είναι η απόφαση.
1: Καλά, είναι ορθόν.
0: Είναι ορθόν και κάντο.
2: Ένα λεπτό για
0: δεν θα αλλάξεις, με αυτό το πάμε σε break.
2: Τι να μας πει εμάς ο κόσμος.
0: Ένα ντουέτο με τον Γιώργο Λιβάνη, Ανδρομάχη.

0: μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
0: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Time out για θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρδί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
13: Φυσικά.
12: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
13: Ορίστε.
12: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
13: Όχι φυσικά.
12: Γιατί?
13: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
12: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
13: Όχι, όχι, όχι.
12: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
13: Όχι.
12: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
13: Όχι.
12: Α, εντάξει. Γεια σας.
14: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
5: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας.

0: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
1: Καλημέρα στους ονειροπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, μια καλημέρα στο Περά, παιδιά. Εκεί στο Περά, αυτό το φανταστικό το ζωγραφιστείο. Έτσι που τόσα μα τόσα και του ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα δώρα που δίνουν για την τούρτα την καθημερινή. Αλλά αυτό δεν είναι τούρτα, είναι πλέον το μπρούκι το φοβερό. Μπρούκι combo for friends και μπρούκι combo for couples. Τι είναι το μπρούκι? Είναι ένα κούκι και ένα brownies μαζί. Το κάνα συνδυασμό, το φτιάξαν εκεί και είναι το viral γλυκό του 2026 προς 27 και αυτή τη σεζόν. Γιατί κάθε φορά προσπαθεί το Περά να δημιουργήσει και κάτι καινούριο. Πέρασε το καλοκαίρι με τα viral φρούτα γλυκά που έγινε χαμός. Έφτιαξε τα παγωτά του, έφτιαξε τα καταπληκτικά του και τώρα το μπρούκι είναι ένα τεράστιο μπισκότο πραγματικά που μπαίνει σε ένα έτσι μεγάλο. Μπορεί να το πάτε και δώρο δηλαδή αυτό. Να το κόψετε στα 10, στα 5, στα 4 μόνο του, να το φάτε όποιο θέλει οτιδήποτε. Με πάρα πολλές ωραίες γεύσεις, 8 γεύσεις παρακαλώ. Που θα βρείτε κάτι που θα σας αρέσει σίγουρα πάρα μα πάρα πολύ. Σταματήστε να πιείτε και το καφεδάκι σας. Πάρτε και ακριβώς και το πρωινό σας. Το τεράστιο πάρκινγκ εκεί πέρα σας βοηθάει να μην σας αγχώνουν κορναρίσματα και οτιδήποτε άλλο. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Στα φανάρια του Βλάχου. Μου έλεγε ο Σάκης χθες που ήρθε από τις Βρυξέλλες, ο αδερφός μου. Ρε, εσύ θέλω να πάω στο Περά οπωσδήποτε. Έτσι που τα λες. Με τρελαίνεις. Του λέω, Σάκη μου, δεν είναι ότι τα λέω. Λέω, έτσι είναι. Μα μου λέει, μου τα λες, είναι σαν να, αν δεν έχεις φάει γλυκό από το Περά, λέει, είναι σαν να μην έχεις φάει γλυκό ποτέ. Του λέω, φίλε, του λέω, έχει και άλλα ωραία ζαχαροπλαστεία. Παντού, σε όλο τον κόσμο και η Ελλάδα έχει και άλλα. Τα παιδιά εκεί έχουν κάνει ένα θαύμα, του λέω. Σε 2 χρόνια μέσα έκαναν ένα θαύμα. Πρέπει να φας γλυκό από εκεί. Μπορεί να βρεις και αλλού ωραία γλυκά. Αλλά αν δεν φας γλυκό από το Περά, είναι σαν να μην έχεις φάει γλυκό. Τι έκανε τώρα. Τι έκανε τώρα. 10-10-22, ο Περά και ονοματεπώνυμο.
1: Χορηγός. Παρακαλώ, παρακαλώ, περάστε.
2: Όχι, κύριε. Πες καλέ, είπες ξεκίνημα.
1: Χορηγός εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως εκτός από χορηγός εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και αν έχεις εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Εγώ έχω παρατηρήσει αυτή την περίοδο τα μαλλιά μου φεύγουν φουλ.
3: Έχεις μαλάρες, δαντσάρα μου.
2: Αυτό δεν έχει να λέει. Η εποχική περίοδος λοιπόν συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
0: Να ρωτήσω λίγο, για ποιους λέει ο Τζορτζ Κλούνι ότι για την απώλεια των φίλων μου νιώθω σαν έχασα το παιδί μου?
2: Ποιος? Γιατί. Σίντι Κρόφορντ.
0: Γιατί τι έπαθε?
1: Α, δεν κάνω παρέα πια.
2: Δεν έχασε το γιο της.
0: Α, μάλιστα κατάλαβα.
1: Α, γι' αυτό αυτή την απώλεια.
0: Α, εννοεί η απώλεια των παιδιών. Α, μάλιστα κατάλαβα. Γιατί δεν καταλάβαινα, γιατί πήγαινα σε μια κηδεία και δεν κατάλαβα ποιοι έφυγαν από τη ζωή. Δεν κατάλαβα. Α, είναι ο γιος της Σίντι Κρόφορντ.
3: Γιατί έφυγε?
0: Ναι, κάτι νομίζω από ναρκωτικά. Δεν ξέρω, κάτι.
2: Καλά, είχε διάφορα θέματα το παλικάρι.
0: Μάλιστα. Συλληπιτήρια να πούμε. Τώρα δεν μας ακούσει βέβαια κανείς από εκεί, αλλά συλληπιτήρια από την καρδιά μας μέσα. Αυτά ήταν δύσκολα πράγματα. Με γονείς θαύουν παιδιά.
1: Άστα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δίλημα ζωής που μαθαίνω, Παναγία, ότι διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές.
3: Είναι από δύο νέα παιδιά.
0: Έχουν.
1: Τι γίνεται πάλι.
0: Διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές υιοθετούν τη στήλη μας και τη βάζουν στο πρόγραμμα.
1: Δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει.
1: Χαρίζει η ομάδα.
0: Τι να πειράζει. Αυτό είναι ωραίο. Δίνουμε έμπνευση, ρε φίλε.
3: Έμα, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, είσαι, δίνουμε έμπνευση.
3: Καλημέρα σε όλους. Σε όλους εσάς έξω που είστε στον δρόμο.
0: Τι. Αυτός.
4: Διλήμματα ζωή με τη φωνή τη λόγη.
0: Το σπίτι του Μπραντ Πίτνα.
3: Τον κακομύρι.
1: Εκεί θα σου
3: είπα καλημέρα σε όλους σας στον δρόμο.
1: Εκεί στο σπίτι θα σου με τις παντόφλες σου. Αλλά γκαβώθηκες.
3: Αλλά στραβώθηκες και πήγες εδώ.
1: Γκαβώθηκες.
2: Παιδιά, δεν τον θέλω, είναι μεγάλος.
0: Όχι, είναι μεγάλος, 60 χρονών το παλικάρι.
2: Μεγάλος είναι
3: για 60 χρονών είναι κούκλος.
1: Τώρα θα τον στηρίξουμε τον Μπραντ.
0: Βέβαια, δεν κατάλαβα τον
3: Μπραντ.
2: Δεν τον θέλω, είναι μεγάλος.
0: Έλα, παραγγείλε το δίλημα. Όχι.
3: Ναι.
4: Διλήμματα ζωής.
3: Η Άννα Μαρία έστειλε το mail της.
0: Η Άννα ή η Μαρία.
3: Η Άννα Μαρία, είναι ένα το όνομα. Παιδιά, λέει καλημέρα σας, είστε το αγαπημένο μου πρωινό. Εγώ, λέει, η αλήθεια είναι ότι δεν σας ακούω 15 χρόνια, γιατί είμαι 23 χρονών. Οπότε ήμουν πολύ μικρή, δεν άκουγα. Αλλά σας ακούω, λέει, τα τελευταία 7-8 χρόνια και είσαστε ό,τι καλύτερο και πραγματικά μου ανεβάζετε τη διάθεση.
0: Ευχαριστούμε!
3: Παιδιά, λέει, συγγνώμη που θα σας το πω έτσι, αλλά αυτό είναι
0: δίλημα. Η Άννα Μαρία, δηλαδή, είναι 23 ετών.
3: Είναι 23 ετών, ακριβώς. Το κορίτσι είναι 23 ετών, το αγόρι της είναι 25.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε, λέει, εδώ και 2 χρόνια, 2,5, μία εκπληκτική σχέση. Είναι, λέει, η σχέση που θα ζήλευε οποιαδήποτε κοπέλα, και δεν το λέω επειδή είναι, λέει, το αγόρι το δικό μου. Περνάμε καλά, έχουμε χιούμορ, ναι, γελάμε, πάμε ταξίδια. Δόξα τω Θεώ, λέει, και οι δύο έχουμε μια οικονομική άνεση και το αγόρι μου δουλεύει. Ναι,
1: δεν
3: και έχουμε μια πολύ καλή
1: όμως,
3: οικονομική άνεση.
0: Και τι
3: διασκεδάζουμε, κάνουμε καταπληκτικό σεξ.
2: Τι ρωτάς, βρε Γρηγόρη μου, το πρόβλημα
1: εμάς
2: σου χτύψει την
1: πόρτα.
3: Έρωτα, λέει, κάθε μέρα από χημεία στο σεξ.
1: Αχ, βαρέθηκα.
0: Σταμάτα, δεν αντέχω να είναι τόσο ευτυχισμένοι άνθρωποι.
3: Η τέλεια σχέση.
0: Σταμάτα, σε αυτή τη χώρα, άμα τα λες όλα αυτά, δεν αντέχετε να τα ακούμε.
3: Μη σα τα πολύ λόγω, παιδιά.
0: Δεν μπορεί, πες κάτι κακό να είμαστε
2: χαρούμενοι.
0: Πες κάτι κακό να νιώθουμε ωραίοι Έλληνες.
1: Κλάνει αυτό, κλάνει.
0: Πες κάτι κακό να νιώσουμε καλά.
3: Και φυσικά, λες, το σεξουαλικό κομμάτι είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά.
5: Πύραυλο.
0: Μήπως μας δώσετε μόνο για να μας τα πει αυτά.
2: Θα μίλαγε με εκατοστά.
0: Και να σας πω κάτι. Και κλείνει το mail. Παιδιά, δεν έχω αυτά. Ήθελα να σας πω να είστε καλά για
3: σας. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα, παιδιά. Το θέμα είναι άλλο.
1: Συνεχίστε τη μίζερη ζωή.
2: Είναι εξάδερφος του Φίλιππου Καμπούρη.
0: Συνεχίστε τη μίζερη ζωή σας.
1: Μπάζα.
0: Πάμε.
3: Το θέμα, παιδιά, λοιπόν, είναι ότι το αγόρι αυτό αποφάσισε να μπαρκάρει στα καράβια.
1: Έλα ρε, τώρα δεν γίνονται αυτά.
3: Πράγμα που σημαίνει, λέει.
0: Σοβαρό είναι αυτό.
3: Ναι, πράγμα που σημαίνει.
0: Αυτό το κάνει, αφού μου λες οικονομικά ότι ήταν καλά.
3: Ότι 6 μήνες. Ναι, δούλευε εδώ, λέει, σε ναυτιλιακή εταιρεία, αλλά αποφάσισε να φύγει σε ταξίδι. 6 μήνες θα είναι μέσα, 6 μήνες θα είναι έξω.
1: Είναι ένα προσωπικό το οποίο κανονικά πρέπει να είναι στα καράβια, αλλά έχουν τα πρώτα χρόνια μπορεί να τα περάσουν στο γραφείο με επιλογή του για να κάνουν οικογένεια κτλ.
3: Αυτό δεν μα αφορά. Το δίλημα είναι.
1: Βλέπαμε μια παπάντζα για να το στηρίξουμε.
2: Ποιο είναι το πρόβλημα.
3: Ποιο είναι το θέμα. Ότι τη είπε. Ότι εγώ είμαι διαθετημένο να συνεχίσουμε τη σχέση μας κανονικά, παρόλο που δεν πιστεύω σε σχέση από απόσταση. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αν, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ικανοποιούμε και εγώ σεξουαλικά και, να, και εσύ.
1: Ας βρει ένα μούτσο.
3: Και όχι ρε βλάκα. Και εσύ να ξέρω ότι δεν θα κάνεις κάτι άλλο με κάποιον άλλον. Καθημερινά θα κάνουμε τηλεφωνικό σεξ. Είτε με κλήση, είτε με βιντεοκλήση, είτε χωρίς βιντεοκλήση.
1: Στα καράβια έχουν συμπεί.
0: Για πλάκα το έχουν γράψει αυτό το mail.
3: Δεν ξέρω, τι είναι. Η Άννα Μαρία
0: είναι αυτή. Αυτό είναι λεπτομέρεια. Το κάνουν. Τι μα το λέει, τι μα το γράφει.
3: Λέει η Άννα Μαρία ότι εγώ, είμαι πολύ. Είμαι πολύ, α το πούμε έτσι.
1: Μπορείτε.
3: Ναι, συντηρητική. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό, αλλά δεν θέλω να χάσω και τον άνθρωπό μου. Πιστεύετε ότι πρέπει να το κάνω, πρέπει να το δοκιμάσω.
1: Τρικάμερο.
3: Γιατί.
2: Παιδιά, να σας ρωτήσω
1: με
2: κάτι.
1: Boom,
2: γιατί τι λέμε συντηρητική αυτή και πουριτανή, επειδή δεν
3: όχι,
2: θέλει να κάνει.
3: Όχι, μόνη της το είπε για τον εαυτό της. Εκείνη το γράφει, δεν το λέμε εμείς.
2: Ναι, γιατί είναι αυτό είναι πουριτανικό ή συντηρητικό.
3: Το εκείνη το λέει. Τι να σου πω τώρα, το
2: σχολιάζει.
1: Σας είπα, μην φέρετε βλάχες.
3: Το θέμα είναι ότι τη είπε. Εμέσως πλην σαφώς ή τηλεφωνικό σεξ ή βιντεοκλήση σεξ.
2: Συγγνώμη, γιατί είναι πουριτανή, επειδή δεν θέλει να κάνει σεξ. Τηλεφωνικό.
1: Καλά, δεν μπορούσατε να φέρετε μια ξεπεταγμένη στην εκπομπή. Τώρα πρέπει
2: αυτή
1: να...
2: έχουμε, Λιανέ. Άιτε τώρα. Μίλησαν οι φιλιάτες.
1: Δηλαδή.
2: Ήρθε η θεσπρωτεία να μας κουνήσει το δάχτυλο.
1: Τι κακό έχει το τηλεφωνικό και βιντεοληπτικό σεξ.
2: Μπορεί να μην έχει καλή κάμερα. Να τη πάρει ένα νευρυγόνιο.
3: Δεν θα ντρέπεται, λέει.
1: Ντρέπεται.
3: Παιδιά, και θα σας πω, λέει, κάτι. Επειδή είμαι άσχετη από τεχνολογία, γράφει εδώ στο mail της. Θεωρώ ότι θα μας χακάρουν, ότι θα με βλέπουν κι άλλοι. Θεωρώ ότι θα μπορεί να μπει κανένας ιός μέσα στους υπολογιστές. Ναι, και φοβάμαι. Φοβάμαι.
0: Έχω δει, εγώ γειτόνισες. Και τι, άρα τώρα το δίλημά της είναι αν θα χρειαστεί να το κάνει.
3: Ναι, αν επειδή λέει είναι ο τέλειος άντρας για μένα, να προσπαθήσω να το κάνω.
2: Θα μπορούσαν να μιλάνε χωρίς κάμερα.
3: Ή να βάλω τα όρια μου.
2: Χωρίς κάμερα, μου
0: δεν όρια, μωρέ, εντάξει.
1: Τι όρια μπορείς να βάλεις αυτό.
3: Να πω ότι όχι, δεν το θέλω.
2: Να πει ότι δεν το θέλει, άμα δεν το θέλει σε πρώτη φάση.
3: Και άμα χωρίσει.
0: Ωραία, ο φίλος μου.
2: Και να μιλάνε, δεν χρειάζεται να τη βλέπουμε την κάμερα.
0: Ο Κώστας γράφει η Άννα να το κάνει το τηλεφωνικό σεξ και η Μαρία να πλακωθεί αυτά με κάποιον άλλο.
3: Άννα Μαρία. Είναι ένα, ρε παιδιά.
0: Α, συγγνώμη, δεν το καταλάβαμε. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, άμα θα κάνει σεξ με τον άλλον τηλεφωνικά, είναι τώρα αυτά προβλήματα, ρε
1: παιδιά. Προβλήματα είναι αυτά, μόνο.
0: Είναι δίλημα αυτό, μα συχνάζει δευτεργάτικα.
2: Ναι, Γρηγόρη, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι σε αναγκάζουν, σώνουν και καλά να του.
0: Με
2: την κάμερα
0: κάτι.
2: Και τέτοια, ναι.
0: Μάλιστα. Άμα είναι το άνθρωπό σου, δεν συνάντησε το σχέση.
2: Δεν έχει να κάνει. Πάρα πολλέ φορέ έχουμε δει όμω τον άνθρωπό στη σχέση σου να τα παίρνει και να τα διοχετεύει αλλού.
5: Και.
0: Α, εκεί το πάτε εσεί.
2: Βέβαια.
0: Να το πήγατε στο.
3: Όχι, ρε, έχουν, λέει, μια τέλεια σχέση με.
2: Ρεσιάσε τι έχεις τώρα. Μετά τι γίνεται, 23 χρονών είναι. Εγώ είμαι πολύ κατά.
0: Περίμενε, γιατί εδώ άνοιξε άλλο τώρα πράγμα.
2: Είμαι πάρα πολύ κατά. Εδώ έχεις δει παντρεμένους και ζευγάρια.
0: Εδώ το μυαλό μου δεν πήγε εμένα. Δεν πήγε το μυαλό μου τώρα εμένα στο πονηρό. Δεν πήγε σε αυτό το κακό, θέλω να πω. Αυτό πρέπει να είσαι πολύ γελία προσωπικότητα. Πρέπει
2: όμως
0: να είσαι πολύ, συγγνώμη που θα βρει ο μαλάκα.
1: Όχι τώρα.
0: Για να χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή.
1: Άσε να το πηγαίναμε.
3: Βέβαια θεωρώ ότι.
0: Άσε να τελειώσω. Ρε Παναγί, μίλησε. Μια φορά μίλησε.
3: Μα το βγάλαμε από το
0: μυαλό. Μια φορά μίλησε. Ρε φιλάσαι με να πω την άποψή μου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θεωρώ πρέπει να είσαι πολύ ξεφτυλισμένο άντρα για να κρατήσει ένα βίντεο μια κοπέλα και να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι ξεφτυλισμένο, γελίο. Και εύχομαι οι ποινέ για αυτού του ανθρώπου που τα κάνουν αυτά τα πράγματα να είναι πολύ πιο μεγάλε. Για το λόγο του ότι φοβ, μου λέει να τη φοβάται. Μπορώ να καταλάβω το φόβο τη αυτό, γιατί μπορεί η κοπέλα να σου λέει: δεν έχω κανένα εμπιστοσύνη ακόμη και αυτόν που αγαπάω, δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Αυτό το βάζω μέσα. Δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά αν είναι και το ζήτημά τη, το ότι ντρέπεται τον άνθρωπό τη απλά, αλλά δεν φοβάται κάτι τέτοιο.
3: Αυτό
0: γιατί...
3: είναι το ζήτημα.
0: Ωραία. Άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε.
1: Πρόβλημα να ξεκινά από τον κύριο Παλαμάρη, πώς τον λέω.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψη σα έχουν ζητήσει ποτέ σα να κάνετε τηλεφωνικό σεξ και να ακόμη και να ήταν άνθρωπό σα και να φοβηθήκατε να κάνετε δεύτερη σκέψη.
1: Εγώ δούλευα μια φορά.
0: 7-0-0-0.
1: Συνέχεια μου ζητούσαν.
2: 2-11. Παιδιά, εγώ είμαι πολύ υπέρ στο να μην κάνει κάτι που δεν θέλει. Και γενικότερα.
6: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
11: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
11: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
11: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
10: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
12: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ε, ώρα για εσπρέσο.
13: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
12: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
13: Περφέτο.
12: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
15: Ακούω σφαίρα!
16: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
17: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φιστική. Στα πι και φι.
18: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
17: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
18: Την πότα πιο ψηλή. Τη θέλω σαν τρελή.
17: Στα πι και φι.
19: Και στο κλειδί αντιγραφή.
17: Στα πι και φι.
19: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
20: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
21: Κατάστημα Πι και Φι.
15: ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
22: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
22: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
21: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
22: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
22: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
21: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
22: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
23: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
24: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
23: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
21: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
23: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
21: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
23: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

0: Πέρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Τηλεόραση είναι, μπορεί να
2: στοιχείο. Αγγελμάδια.
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
3: Πρέπει να υπάρχει αντίθετη άποψη. Εγώ θα πω να το κάνει.
1: Μάλιστα.
4: Σωστά όμως, επαγγελματικά.
1: Να μιλήσουμε κάποια στιγμή για την συντάκτρια σου τηλεόραση ψυχιατρίας.
3: Όχι, Γρηγόρη μου, έλα, break και επιστρέφουμε.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
14: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
15: Have you met Kiko?
0: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο Kiko Cosmetics. Have you met Kiko?
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Να δω

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot. Και

0: αμέτρητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες. Από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather. Δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather. Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Έχω μία απορία.
6: Ναι.
5: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
6: ναι,
5: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
6: Σοβαρή ερώτηση.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά από τις 9, αν έχεις κανένα θέμα να συζητήσουμε με αυτά που μου είπες ότι έβρικες κάτι ωραία θεματάκια για συζήτηση. Καταρχάς να σας πω ότι το ξέρατε ότι έχει μπλε μπανάνες.
1: Μπλε μπανάνες.
0: Ναι, θέλω να σας
2: μπλε
0: πω.
2: Μπλε μπανάνες δεν το ήξερα.
0: Ορίστε, να
1: κάπου
0: παρακαλώ.
1: Το άκουσα αυτό, ναι, ρε φίλε.
0: Δες λίγο Παναγή, ότι υπάρχουν.
2: Να
0: και,
2: το δω.
0: Και δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο.
1: Μήπως είναι AI.
0: Όχι. Μπλε μπανάνες, η Άβας. Καλλιεργείται στα νησιά. Καλλιεργείται στα νησιά της Χαβάης και έχει γεύση παγωτό βανίλια.
1: Άκου τώρα.
0: Και γιατί δες την, δες την, το ρίστε, δες, τι ωραίο. Θα σας πω ότι μου έδωσε και έμπνευση για το επόμενο έργο που θα κάνω για τη συλλογή.
1: Blue banana.
0: Blue banana.
1: Banana blue.
0: Μπράβο, banana blue.
3: Banana blue. Ξέρεις όμως εγώ τη διάβασα και
0: κόκκινη μπανάνα. Δείτε και την κόκκινη, λίγο εδώ. Ορίστε. Κόκκινη μπανάνα που αυτή καλλιεργείται, να σας πω και λίγο
1: να σας
0: καλλιεργείται σε τροπικές περιοχές και είναι η πιο γλυκιά και κρεμότητα με μια νότα βατόμουρου. Ρε Παναγή, μιλάω ρε φίλε.
3: Αυτός θε.
0: Μιλάω, βλάκα.
1: Είχα μια στιγμή.
0: Έχεις τρελάνει του, θα μην με μεγάλος.
1: Τα μάτα πια ρε.
3: Δεν τα βάζεις με τον Γιώργο που μου λέει θες να δεις κι άλλη μια μπανάνα.
0: Γιώργο, εσύ γιατί μιλάς.
1: Εσύ γιατί ψαρώνεις.
2: Γιατί την έχει μπλε ο Γιώργος.
3: Γιατί μου παίρνω εδώ την μπανάνα του.
0: Και τι χρώμα την είναι.
3: Κόκκινη λέει. Επουά.
0: Και εσύ θες να δεις την μπανάνα του Γιώργου.
3: Λοιπόν, θέλετε να σας πω εγώ μια είδηση που διάβασα, που το βρήκα πανέξυπνο και μπράβο σας εκεί στη Φιλανδία.
0: Γιατί
3: όλα εκεί συμβαίνουν.
0: Για πες.
3: Σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία, γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία, έβαλε. Έλα, Ρενάντσι.
1: Κάποιος μιλάει.
0: Ρενάντσι, σταμάτα το αυτό πράγμα.
2: Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
3: Σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία έβαλε ροζ καλάθια για να δείχνουν ότι ένα άτομο είναι ελεύθερο και ανοιχτό στο να γνωρίσει κάποιον άλλο.
1: Άκου εδώ τώρα.
3: Δηλαδή, πας στο σούπερ μάρκετ, είσαι single, ναι, και παίρνεις το ροζ καρότσι για να παιχτεί και τον ταραβέρι με κάποιον που επίσης είναι single.
1: Απελπισμένοι είναι αυτοί στα σούπερ μάρκετ.
3: Σταμάτα ρε Γιώργο μου, δεν είναι θέμα απελπισία. Εγώ το βρήκα πανέξυπνο, παιδιά.
0: Για ποιο λόγο να πάρω ροζ καρότσι, δεν το έχω καταλάβει.
3: Είσαι ελεύθερος.
1: Είσαι διαθέσιμος.
0: Ναι.
3: Και διαθέσιμος. Ψάχνεσαι. Θες ρε παιδί μου να βρεις κοπέλα. Πας στο σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία σε μια γνωστή αλυσίδα, παίρνεις ροζ καρότσι αντί για τα κλασικά και ξέρεις ότι το άτομο που μπορεί να δεις και να σου αρέσει είναι και εκείνη ελεύθερη. Και τη φλερτάρεις.
0: Εντάξει.
3: Έλα, πανέξυπνο.
2: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το να μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και να βλέπει ο άλλος ότι κρατάς ροζ.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Εσύ γιατί με κοιτάς πάλι.
1: Γιατί σκέφτομαι, ρε παιδί μου, το περιστατικό που πας με το καλάθι και κοιτάς και σε κοιτάει και σου λέει εσύ εδώ για στα φίλια αποκλείεται να έρθεις. Μπανάνα ψάχνεις, έλα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, πας εσύ και κρατάς ένα ροζ καλάθι.
0: Ναι, ρε συνάση,
1: ψάχνεσαι.
0: Σου δείχνω ότι είμαι ελεύθερος. Αν είσαι ελεύθερη και εσύ κουστάρεις να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες.
1: Να τσουκρίσουμε τα καλάθια μας.
2: Πάντως θέλει και λίγο τόλμη, ρε παιδί.
0: Γιατί?
1: Να στην πέφτουν όλες οι γυναίκες στα τριά.
2: Το να μπει στη διαδικασία να πάρεις ένα ροζ καλάθι και να κυκλοφορείς.
0: Σιγάρε να σκεφτώ.
2: Έλα τώρα, δηλώνεις κατευθείαν.
0: Σιγάρε να σκεφτώ με τον πουριτανισμό σου πια.
3: Νάντσι, μου έχεις γίνει πολύ πουριτανισμό.
1: Σαν να έχεις Tinder στο.
2: Δεν είναι θέμα
0: να βάλουμε άλλα χρώματα. Ωραία, είσαι ελεύθερος, παίρνεις ροζ. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβολίζει ένα καλάθι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ.
2: Μετά.
0: Ότι είσαι ρε παιδί μου σε έξαψη εκείνη τη στιγμή.
1: Κόκκινο.
3: Ότι έχω τρελαθεί.
0: Κόκκινο. Ναι, ότι, ναι, δείξτε μου. Δείξτε μου που είναι τα σαλάμια. Ναι.
3: Κόκκινο.
1: Πού είναι το γαλοτήρι.
2: Άμα είναι ας πούμε.
0: Πού είναι το τυρί με τις τρύπες. Πού είναι η παρμεζάνα, ε, πού.
3: Ναι.
0: Αυτό.
3: Τι άλλο, άμα.
0: Ότι θέλω να παντρευτώ. Ότι, δεν, αλλά, ότι είμαι για γάμο.
2: Ψάχνω για γάμο. Σιγά μην έχει και τέτοια.
0: Ρε παιδί μου, σου λέω ανάλογα με το καρότσι.
1: Αν είναι ρόλο για κόκκινες βούλες.
0: Ναι, περίμενε. Εκεί που μπαίνει στα καρότσια έχει αυτό. Μαύρο γι' αυτό.
3: Ότι ενδιαφέρον μόνο για γάμο.
0: Μαύρο πρόσφατα είσαι χείρος.
3: Ναι,
0: έχασε
3: ναι.
0: τη γυναίκα σου.
2: Α,
0: ή,
2: το
0: γυναίκα.
2: Μαύρο είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, μαύρο έχασε τη γυναίκα σου. Ροζ ψάχνει για σχέση. Κόκκινο εκείνη τη στιγμή θέλει σεξ. Τι άλλο.
3: Πρέπει ο άλλο να έχει και μια λίστα παρόλο
1: να δει κόκκινο.
2: Θα το γράφει πάνω στο
3: καλάθι. Α, θα το γράφει.
1: Άσπρο με κόκκινες βούλες, ψάχνουμε αλλά έχω περίοδο.

0: Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Θάνο που ήταν στο Λονδίνο τις προηγούμενες μέρες και αυτό το τραγούδι το χόρευε κυριολεκτικά σαν τον Λονδρέζο Έλτον Τζον. Γιατί του αρέσει πάρα πολύ, αλλά βλέπω ότι και ο Γιώργος του είναι αγαπημένο.
1: Τρελαίνομαι.
0: Είναι αγαπημένο τη κόρη του.
1: Ναι, τη Βαλέρια.
0: Τη Βαλέρια,
1: από το Σίνγκ, από την ταινία, την παιδική.
0: Που είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για σούπερ μάρκετ και η Νάνση ετοιμάζεται για άλλο νέο σε λίγο να μα πει για να το σχολιάσουμε. Αλήθεια. Και επειδή είπαμε για σούπερ μάρκετ, ένα χαμό στο σούπερ μάρκετ με το Βαλμά και με τα τυριά, όλα αυτά που έρχονται από το Βαλμά. Μην ξεχνάτε, παιδιά, πραγματικά ότι όλη αυτή η κατάσταση με αυτό που υπάρχει από την ορεινή Χαλκιδική και όλο αυτό που υπάρχει από τη Βόρεια Ελλάδα μετά από 60 χρόνια. Είναι αυτό που κάνει τη φέτα Βαλμά τόσο ωραία. Εγώ τουλάχιστον έχω μεγαλώσει με αυτήν. Και επειδή έχει. Εσύ κάτι άλλο κοιτάει τώρα.
1: Έχω μεγαλώσει με αυτήν.
0: Ναι, κοιτάει μια γυναίκα ο φίλος μου Γιώργος.
1: Δεν βρήκα μια γυναίκα.
0: Λοιπόν, η φέτα από 60 χρόνια είναι απαραίτητη σε κάθε τραπέζι κυριολεκτικά στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό το διάστημα, αυτούς τους μήνες έχει τελικά ταξιδέψει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό είναι υπέροχο. Ανακαλύψτε και εσείς στα σούπερ μάρκετ τη φέτα Βαλμά. Δοκιμάστε και το κοφινάκι. Δοκιμάστε αυτές τις απίθανες γεύσεις που έρχονται από ένα ορεινό χωριό της Χαλκιδικής που φανταστείτε. Ένα χωριό, σας το λέω σαν το εργοστάσιο Τσάρλι και εργοστάσιο σοκολάτας. Πώς δουλεύαν όλοι εκεί, έτσι κυριολεκτικά είναι ένα χωριό που φτιάχνει αυτή τη φέτα. Είναι ένα από τα πιο ρομαντικά πράγματα που μπορείτε να φανταστείτε για να βγαίνει αυτή η ποιότητα, που είναι μια μαγική ποιότητα. 69-36-10-10-22, κλείστε την πόρτα.
1: Κλείστε την πόρτα.
0: Εκεί πέρα απέναντι.
1: Φωνάζουν να πούμε.
0: Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Για να πάμε για την κλήρωση της Παρασκευής για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά.
1: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου από εδώ και ο Παναγκής Ρωσάτος από εκεί. Παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Και φυσικά το Grand Opening έχει πολλές εκπλήξεις. 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δωρεπιταγές αξίας 200 ευρώ, 100 ευρώ και 50 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιώς 86 στο Top Park στον Πειραιά.
2: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά, ψάχνεις αμέσως την επόμενη, έχουμε πολύ καλά νέα, Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV και είναι τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
0: Λοιπόν, για πες μας, Νάνση.
2: Διάβασα εδώ πέρα ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι ευχάριστο νέο. Λέει Χάσκι έψαλε μαζί με τον ιερέα.
1: Okay.
2: Και έκλεψε την παράσταση. Ένα χάσκι στο Portland του Όρεγκον αποφάσισε ότι η ευλογία των ζώων χρειαζόταν και τη δική του φωνή.
0: Μην μόνο σιγά σιγά δεν σε καταλαβαίνω, βιάζει και τα λες. Πέστε λίγο.
2: Μια χαρά τα
1: λέω. Ραδιόφωνο κάνουμε, βέβαια τα πει γρήγορα. Καλά κάνεις.
2: Που την ώρα που ο ιερέας έψελνε στην ετήσια τηλετή του The Grotto, ο σκύλος, και επειδή το είδα το βίντεο, άρχισε να τραγουδά μαζί του, κλέβοντας την παράσταση.
1: Ο
2: ιερέας δεν έχασε την ευκαιρία, πλησίασε το μικρόφωνο μπροστά στο χάσκι και το άφησε να κάνει το δικό του σόλο.
0: Δεν ξέρει ένα σκύλι, ρε.
2: Παιδιά, και όμως την ώρα που. Έτσι έκανε.
1: Δεν λέει αλληλούια το σκυλί.
0: Ναι, δεν είπε αλληλούια, αλλά άμα ακούει και κάνει έτσι ο πάτερ, πώς θα κάνει ο σκυλός.
1: Δεν έχουμε το βίντεο, ρε Νάνση, θα το βάλουμε λίγο στο μικρόφωνο.
0: Όχι, δεν το βίντεο, δεν υπάρχει το βίντεο.
2: Ναι, υπάρχει το βίντεο.
1: Πώς ψέλνει ένα σκυλί.
2: Λοιπόν, περνάω.
0: Δεν ακούς. Πώς είναι, Γιώργο.
2: Και ότι ο παπάς όμως πήγε το μικρόφωνο και κάνουν μια τελετή ειδικά για τα ζωάκια. Ευλογία λέει των ζώων, ναι.
1: Κοίταξε, πολύ ωραίο αυτό.
0: Η ευλογία του ανθρώπου έχει και τα ζώα. Όλοι ζώα είμαστε.
2: Το κάνουν ειδικά εκεί δεν είναι.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Άσε, εγώ πανεγγί μου. Ζώα είμαστε, απλά έχουμε λίγο πιο καλό μυαλό. Μακάρι να ήμασταν ζώα.
1: Δεν κάνει αποτρίχωση.
0: Μακάρι να ήμασταν ζώα. Τα ζώα είναι πολύ. Εμείς καταστρέψαμε αυτόν τον πλανήτη, όχι τα ζώα.
1: Αν ήσουν
0: Γρηγόρη, αν ήσουν ζώο, πιστεύω θα ήμουν.
1: Πρόσεξε τα πει.
0: Ουρακοτάγκο.
1: Ουρακοτάγκο.
0: Μ' αρέσει το όνομα.
1: Έλα μωρέ, Γρηγόρη.
0: Ναι, ουρακοτάγκο.
1: Ουρακοτάγκο.
0: Ουρα, θέλω, επειδή θα κοτουργέμαι συνέχεια.
1: Ναι.
0: Από το ουρα.
1: Από το. Εσύ, Γιώργο, τι ζώο θα θέλεις.
0: Επειδή έχω προστάτη, γι' αυτό.
1: Σταμάτα, μωρή γερο μπαμπάλα, πια με τα προβλήματά του.
3: Ουρακο τάγκο, ωραία.
2: Λοιπόν, θα σας πω τώρα και άλλο ένα.
3: Άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο.
0: Τι ζώο δεν θέμεσαι, τώρα σοβαρά. Άλογο.
3: Άλογο, άλογο, άλογο, άλογο,
2: άλογο, άλογο, άλογο, άλογο.
1: Γιατί έχουμε μεγάλο παλαμάρι το άλογο.
0: Άλογο, άλογο, άλογο, άλογο.
1: Εγώ πάλι θεωρώ ότι αν ήμουν ζώο θα ήμουν.
3: Τσιτάχ.
2: Εσύ θα ήσουν.
1: Τι θα ήμουν, σκυλάκι.
2: Κάτι και πονηρό.
1: Και πονηρό.
0: Εσύ πρέπει να σου να. Πώς την εκείνη τη.
1: Αλεπού.
0: Όχι αλεπού. Όχι. Και αλεπού θα ήσουν. Αλεπού. Φάτσα σου είναι αυτή η μύτη σου. Η μυτερή. Αυτή. Όχι. Τι θα ήταν, παιδιά, Παναγία. Σοβαρά. Πώς θα λένε αυτά που πηγαίνουν και σηκώνονται απότομα. Τσακ και κάνουν έτσι στην έρημο. Που τρέχονταν. Πάπηξε στα μετά απότομα και.
4: Πώς λέγονται.
0: Αχ, πώς σουρικάτα.
1: Σουρικάτα,
0: ρε φίλε.
1: Σουρικάτα, εσύ.
2: Είναι πολύ γλυκούλα η σουρικάτα.
0: Ναι, ένα σουρικάτα.
2: Θυμάσαι που είχαμε πάει στο.
1: Σουσουράδα.
2: Εδώ πέρα, στο πάρκο. Και είχε γεμίσει με σουρικάτα.
0: Δεν ήταν σουρικάτα αυτή.
5: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις. Ρίση Μαρία, πού ήρθαμε. Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
7: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χ. Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
11: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
14: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
13: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
14: Περφέτο.
13: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44.
13: Εμπιστοσύνης.
15: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44.

0: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Λοιπόν, 22 λεπτά μετά από τις 8, τις 9, τις 10.
1: Πόσο πήγε, λέει ψέματα.
0: Γιατί, γιατί.
1: Γιατί λέει ψέματα. Θα σας γράψω εδώ ένα νούμερο.
0: Κύριε,
1: γιατί
0: από
1: γιατί αυτό... δεν το λέει.
0: Εντάξει ρε φίλε, δικαίωμά της είναι. Μια γυναίκα μπορεί να πει ό,τι θέλει για την ηλικία της. Τι σε νοιάζει η ηλικία
1: μιας γυναίκας. Πες δε λέω. Μη λες ψέματα.
0: Ρε φίλε, δεν λέει.
1: Μα είναι αστείο.
0: Μα τώρα γιατί το κάνεις αυτό. Εντάξει, να πω για ποια λες.
1: Όχι.
0: Όχι, θα πω.
1: Όχι.
0: Τι σε πειράζει τι κάνει η
1: γυναίκα. Όχι, να μην πεις.
0: Μην πω και μην κάνω.
1: Μα να σου πω κάτι πλέον. Λόγω του διαδικτύου. Είναι τόσο εύκολο να βρεις την ηλικία που δεν με νοιάζει.
0: Δες εδώ, δες.
1: Ναι, παιδί μου!
0: Μιλάμε για την κυρία Μαρία Ιωαννίδου, κυρίε και κύριοι. Που. Γελάει ο Παναγής γιατί κάθε φορά που δίνει συνέντευξη σηκώνει το ένα τη πόδι πάνω ψηλά. Πολύ γυμνασμένη. Να σου πω, έχει υπάρξει. Τώρα εντάξει, η γυναίκα τώρα είναι.
2: Μύθος.
0: Είναι μύθος, καταρχάς.
1: Μα τη λέει ο δημοσιογράφος, είστε άνω των 70 και λέει, όχι, είμαι λίγο πιο κάτω.
0: Ό,τι θέλει. Έτσι γουστάρει, ρε φίλε. Για ποιο λόγο πρέπει να μάθει την ηλικία τη. Σε πειράζει κάποιο λόγο, έχει κάποιο πρόβλημα.
3: Τι πρόβλημα έχει και δεν λες την ηλικία σου. Εσύ τι πρόβλημα.
0: Έτσι έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν θέλω να λέω την ηλικία μου.
3: Γιατί.
0: Γιατί τι
1: εγώ. Όχι.
0: Γιατί δεν μου στάνε.
1: Νίκο, εγώ το δέχομαι το ότι μπορεί κάποιος να μην θέλει να λέει την ηλικία του. Δεκτό, που δεν γίνεται πλέον λόγω του ίντερνετ.
0: Δεν το δέχεις, αφού
1: αλλά το να λες ψέματα, το θεωρώ αστείο.
0: Ρε φίλε, γιατί είναι
1: αλήθεια.
0: Μα το ξέρει ότι μπορεί να τη βρει την ηλικία τη. Το λέει ότι πόσο είσαι, 60. 50, τι σε νοιάζει.
1: Μα πόσα χρόνια είστε 60, μανδάμ.
0: 40 χρόνια είμαι 60.
2: Κατάλαβα.
0: Και στο λέω εγώ που λέω την ηλικία μου συνεχώς. Εδώ τώρα που υπάρχουν και άντρες που δεν θέλουν την ηλικία τους.
4: Άλλο για, αυτό. Γιατί τι είναι αυτό το πράγμα με τις ηλικίες.
1: Πώς είσαι εσύ,
3: μανάρα μου. Τι πρόβλημα είναι με την ηλικία
4: τους. 22.
0: Ρε Νίκο, σεβάσου ότι μερικοί άνθρωποι δεν γουστάρουν να λένε την ηλικία τους. Γιατί δεν το δέχεσαι ρε φίλε.
4: Γιατί η ηλικία πρώτα απ' όλα
0: εδώ, κοίτα.
4: Αναγράφεται στην ταυτότητα. Είναι κάτι προσωπικό.
2: Γιατί σηκώνεις το πόδι ψηλά.
4: Είναι προσωπικό δεδομένο.
0: Επίσης έλεγα εδώ πέρα στα παιδιά πόσο ωραία γυναίκα υπήρξε στα νιάτα της. Και τώρα είναι μια ωραία γυναίκα, ωραία, κυρία Ιωαννίδου. Αλλά πόσο κούκλα ήταν στα νιάτα της. Λιποθυμούσε ο κόσμος όταν την έβλεπε. Το σώμα της με δουλεύετε.
2: Ζαλιζόσαντε.
3: Τέλεια.
4: Γρηγόρη, τα γούστα του καθενός είναι του καθενός.
0: Έλα ρε να σε παρακαλώ. Τώρα μιλάμε για το απόλυτο θηλυκό ήταν τότε. Άσε τώρα να πούμε.
1: Ήταν πολύ ωραία γυναίκα και έχει υπάρξει και με πολύ ωραίους άντρες η Μαρία.
3: Μπράβο
4: της. Τι σημαίνει αυτό ρε εσύ. Σε κατοχυρώνει σαν άνθρωπο αυτό.
0: Μιλάμε για ομορφιά τώρα, δεν μιλάμε για.
3: Δεν ήταν τόσο όμορφο για τα γούστα μας.
0: Ας είμαστε δεν Νίκο.
4: Εμένα δεν ήταν του
0: γούστα. Τη δεκαετία του 60 την έβλεπε αυτή τη γυναίκα και λιποθυμούσες που ήταν.
4: Τη δεκαετία του 60 δεν την έβλεπε.
2: Δεν τρώγανε και πολύ.
0: Την έβλεπα στις ταινίες και τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Φύγαμε για ένα beat the bomb. Πάμε για beat the bomb αμέσως μετά θα πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, beat the bomb 2-11-7-0-7-9-31 μέχρι 500. Δεν έχουμε δώσει φράγκο αυτό το μήνα. Πάρτε λεφτά!
5: Σήμα.
0: Κίκι.
6: Εκείνο είναι.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Ανοίγω την ένταση του τηλεφώνου και πάμε για την τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
2: Είμαι άλογο, είμαι άλογο. Εσείς είσαι.
0: Ναι.
8: Ο Παύλος είμαι, Γρηγόρη.
0: Έλα, Παύλο μου, τι γίνεται.
8: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε.
0: Μια χαρά, αγόρι μου, μια χαρά. Έτοιμος να παίξεις, έχουμε ξαναπαίξει beat the bomb.
8: Όχι, όχι.
0: Ποτέ, από πού τηλεφωνείς.
8: Από Αθήνα, έχουμε παίξει πέρυσι.
0: Α, κέρδισες.
8: Κέρδισα, ναι, ναι.
0: Τι, πόσο.
8: 80 κάπου εκεί ήταν περίπου.
0: 80 ευρώ, ωραία. 80 ευρώ, καλά. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει.
2: Μπορείς να πεις, πριν ξεκινήσεις μπορείς να πεις λίγο, είμαι άλογα, είμαι άλογα, άλογα, άλογα, άλογα. Όχι.
0: Ο
2: φίλος μας εδώ.
0: Ο Πέτρος.
2: Ναι, έχει την ίδια φωνή. Πέτρο, μπορείς να το πεις. Είμαι άλογα, άλογα, άλογα, άλογα. Άλογα,
8: άλογα, άλογα.
2: Είμαι άλογα, άλογα, άλογα, άλογα.
0: Λοιπόν, Πέτρο μου, 3, 2, 1, Παναγή.
3: Πείτε μπομ, παίζουμε.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: 1 ευρώ. 2. 3. 4. 20 ευρώ. 50. 70. 90. 110 ευρώ.
8: Stop.
0: Stop, λέει. Γιατί δεν τα άφησε λίγο παραπάνω.
3: Δεν τα άφησε λίγο παραπάνω. Γιατί
8: πόσο παραπάνω, ρε Γρηγόρη, θα σκαγε.
0: Ωραία, ρε, κοιτάξτε, κάτσε να δούμε.
2: Τι άφησε,
0: ρε, κοιτάξτε.
2: Θα μπορούσε να πάει παραπάνω.
7: 120. 140.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά είσαι, Πέτρο,
2: πολύ καλά,
0: καλά
2: έπαιξες.
0: Καλά είσαι, 110 καλά, ευρώ. Καλά, δύο μεροκάματα είναι, δύο μεροκάματα. Μια χαρά, Πετράν, μιλάς με Νάνση να πάρεις τα στοιχεία να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Φιλιά πολλά.
8: Γεια σας, παιδιά.
4: Γεια σας.

0: ωραίο τραγούδι, πώς το έχει τραγουδήσει, το έχει τραγουδήσει ο Ακύλας. Το παλιό τραγούδι του Νίκου Μίχα, το Πάρτι, που το λέει πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Ήρθε και ο Ακύλας στην έκθεση, με συγκίνησε.
1: Που τον είδα
0: εκεί, ο γλυκός μου, που είχε πάρα πολύ ωραίες συναυλίες. Σάρωσε αυτό το γλυκό παιδί με τα τόσο καθαρά μάτια. Τα μάτια του είναι όλος ο καθρέφτης της ψυχής του.
2: Δεν έχει τσίπλες.
1: Γιατί βάζει σταγόνες από το.
0: Δεν μπορούσε. Λοιπόν, effort design, παιδιά. Λίγες μέρες έχουν μείνει για την κλήρωση ουσιαστικά της δωροεπιταγής των 2.000 ευρώ από την effort design, παιδιά, της κατασκευαστικής αυτής μονάδας από το Περιστέρι, που στέλνει έπιπλα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα φτιάχνουν στο χέρι, είναι handmade, ό,τι και αν φανταστείτε, ό,τι και αν δείτε, ξαναλέω, δικά μου είναι αυτά που λέω, αλλά πραγματικά, γιατί είδα σε ταινία πράγμα, τους το είπα, μου λένε μπορούμε να το φτιάξουμε. Βλέπετε σε περιοδικά κάπου έχουν κάτι πλούσιο αυτή, να πούμε στο εξωτερικό, κάτι ωραία έπιπλα και αυτά, άμα τους το πάτε σε φωτογραφία θα σας το φτιάξουν. Για όλα τα βαλάντια. Είναι απίθανοι, δεν έχουν showroom, μπορείτε να πάτε από κοντά, να μιλήσετε μαζί τους, να τους δείξετε τι ακριβώς θέλετε και να σας πούν τι μπορούν να κάνουν για σας. Με επαγγελματίες διακοσμητές σας κάνουν και τρισδιάστατο το σπίτι, το σαλόνι, για να δείτε μέσα αν αυτά σας ταιριάζουν. Μια πολύ ωραία πρόταση πραγματικά στην Ελλάδα το 26, www.f4design.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και F for Design για την κλήρωση των 2.000 ευρώ δωρεάν επιταγή.
2: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για την ενισχύση? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
3: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα, ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα πολλές φορές μέσα στη μέρα, γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, Νάνση, για πες μας ένα άλλο θέμα έτσι που πραγματικά σου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί μου τα συζητάς μέσα στο αυτοκίνητο και σου λέω κράτα τα να τα πούμε με τα παιδιά.
3: Λοιπόν, δεν θα σας πω για ένα ζωάκι που έτσι πάει
0: και αυτό μας εξτραλάνε το ζωάκι.
3: Γιατί η Εθνοφρουρά του Μεξικού υιοθέτησε ένα τσιουάουα, έτσι θα το πω για το καλό αυτό, θα πάω στο επόμενο, όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που το είχε δεν μπορούσε πλέον να το φροντίσει η Εθνοφρουρά του Μεξικού.
1: Έλα.
0: Όχι, το τσιουά του βάλανε κάμερα και τέτοια, δεν του κάνανε πολεμιστή, δεν στο τσιουά.
3: Παιδιά, είναι πολύ γλυκούλικο αυτό που κάνανε.
2: Ναι. Μαχητής.
0: Μαχητής τσιουάουα.
2: Πρέπει να είναι για ναρκωτικά για μικροποσότητες.
3: τα τσιουάουα στο Μεξικό, παιδιά, γίνεται χαμός. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω.
0: Ωραία, τα κέντρα αυτή.
3: Πιο μακριά, στη Μαλαισία.
0: Τα τσιουά
2: στη Μαλαισίνα.
0: Να κρατήσουμε καταρχάς αυτό που πει να μην φύγει έτσι από αυτόν τον πλανήτη. Ότι τα τσιουάουα είναι σκυλιά για μικροποσότητες ναρκωτικών.
3: Ναι. λοιπόν, στη Μαλαισία τώρα. Βιβλία, λέει, τσάντες και άλλα προσωπικά αντικείμενα στη σειρά. Φανταστείτε το, τα βάζουν στη σειρά, το ένα πίσω από το άλλο. Με αυτόν τον ευρηματικό τρόπο, οι ασθενείς που πηγαίνουν στα νοσοκομεία κρατούν τη θέση τους στην ουρά χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν οι ίδιοι. Κάθε αντικείμενο,
0: συγνώμη,
3: δηλαδή,
0: συγνώμη,
3: αντιστοιχεί σε έναν άνθρωπο, δημιουργώντας μια ουρά.
0: Όχι,
1: για να δω, για να δω, Νάνση.
0: Όχι, σου
1: έλα,
0: έχω...
1: ωραίο, έξυπνο.
0: Όχι, σου έχω απάντηση, Γιώργο. Γιατί έψαχνα να βρω για δουλειές που κάνουν πλέον στον πλανήτη και μπορείς να πας. Ορίστε η δουλειά εδώ. Επαγγελματίας, αναμονή σε ουρά. Ορίστε.
3: Δες εδώ.
0: Λοιπόν, αυτό, εργαζόμενοι του...
1: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Και εδώ στην Ελλάδα μπορεί,
3: παντού,
0: να,
3: μπορεί
0: το κάνεις.
3: Να τον βάλεις. Κάποιο
0: εργαζόμενοι
3: να
0: του TaskRabbit, πληρώνονται 50 με 150 δολάρια την ώρα.
1: Ναι.
0: Απλώς για να στέκονται σε ουρές, σε παρουσιάσεις της Apple ή δημοφιλή για εστιατόριο για λογαριασμό εύπορων πελατών. Δηλαδή, ξέρεις εσύ ότι το τάδε εστιατόριο, ρε παιδί μου, το βράδυ έχει ουρά εκεί, ή η ταινία που θα πας έχει ουρά. Πας εσύ λοιπόν, κάθεσαι στο καφέ απέναντι, το πληρώνεις αυτό και κλείς κάτσε εκεί πέρα. Όταν έρθει η σειρά σου.
3: Γρηγόρη, εδώ όμως μιλάμε τώρα για παππούδια που περιμένουν στο νοσοκομείο και έχει βάλει.
0: Νοσοκομείο,
3: ο ένας έχει βάλει το μπουκάλι με το νερό. Ο άλλος έχει βάλει μια σακούλα. Ο άλλος έχει βάλει ένα βιβλίο.
1: Και να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Γιατί να μην το κάνει.
0: Συμφωνώ, ρε φίλε, αλλά το ζήτημα είναι. Το ζήτημα ο σκύλος βάτραχος. Το ζήτημα είναι, ρε φίλε, αυτοί που έχουν λεφτά. Ναι. Αν δεν θα πήγαινε σε δημόσιο νοσοκομείο, που θα μπορούν να πληρώσουν κάποιον για.
3: Αλλά εσύ, α πούμε, αν πήγαινε σε αυτήν την ουρά, τι θα άφηνε.
0: Τι θα άφηνα εγώ, αν πήγαινε σε αυτήν την
3: ουρά. Ναι, γιατί ο άλλος που έχει αφήσει το μπουκάλι με το νερό και που ξέρει ότι είναι δικό του το μπουκάλι. Μπορεί να έχω αφήσει κι εγώ.
1: Εγώ θα βγάζα την μπλούζα μου και θα άφηνα την μπλούζα μου.
0: Για να δείξει το σώμα στους άλλους.
2: Ναι. Το παιδί αφήνεις. Εγώ βάζω τα παιδιά μου συνέχεια στις ουρές.
1: Ποιανού είναι.
2: Πάω για σινεμά και το βάζω. Εσύ κάτσε το popcorn. Εγώ πάω να βγάλω εισιτήρια.
0: Αυτό το... ομαδική δουλειά.
3: Σου λέει να αφήσει ένα αντικείμενο και να κάνει.
1: Εγώ είπα την μπλούζα μου. Την μπλούζα,
3: κάτι που έχει μέσα στην τσάντα σου πρέπει να αφήσει.
0: Τι να αφήσει, μωρέ, να είσαι και αυτό το πράγμα. Αφήσεις. Να, εγώ θα αφήνω ένα κουκλάκι.
3: Ή δεν θα αφήνε το καπέλο σου.
0: Ένα κουκλάκι. Όχι, γιατί θα ήταν χάλι τα μαλλιά μου. Ένα κουκλάκι θα
4: αφήνω. Ένα μπρούζι.
0: Ένα κουκλάκι. Ένα κουκλάκι.
3: Για να δω, εγώ τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Τι θα
0: ένα κουκλάκι.
1: Για να δω κι εγώ.
3: Εσύ μη δει.
0: Εντάξει τώρα με το μάπο και από σεβασμό, τι να αφήσει ρε Νάνση εκεί πέρα.
1: Εσύ ας το κραγείς.
0: Τώρα άλλο θέλω
3: ρε. Ρε εσύ δεν θα το άφηνα, αυτό το έχω χάσει πολλές φορές.
0: Για 50 με 150 ευρώ κάθε σε.
3: Α, θα άφηνα αυτά τα λαχεία που μου έβαλε ο Γρηγόρης που δεν θυμάμαι πότε τα έβαλε.
0: Χθες τα πήρα, σε μια κυρία.
1: Πότε κληρώνει.
3: Κάτσε
0: να
3: δω.
0: Να σου πω, για πες.
3: 14.
0: Θα την έκανε στη δουλειά, ναι, θα την σίγουρα.
1: Για, όχι για 50, δεν την έκανα. Για 150 θα την έκανα.
3: Θα κάθεσαι, 150, ο,
0: την πώς... ώρα!
1: Ναι, 150 ευρώ την ώρα.
3: Ο Ουράς.
0: Ναι.
5: Και εγώ θα την έκανα.
3: Θα την κάνατε.
1: Ναι, ρε φίλε.
3: Εγώ δεν
1: καταλαβαίνει τώρα για τη λεφτά μιλάμε. Θα δουλεύει 10 ώρε, θα βγάζει 1200 ευρώ τη μέρα επί 30.
0: Ξέρεις τι είναι να κάθεσαι όρθιος,
1: Ουράς. Άσε μου, ρε Γρηγόρη.
2: Θα πάθεις ποδάγρα.
0: Θα καθώσει να.
1: Σιγά.
3: Παιδιά, αυτή τη δουλειά δεν την έκανα με τίποτα. Εγώ με, όταν περιμένω στην ουρά μου πιάνω τα νεύρα.
0: Και εγώ έχω
3: θέλω να φεύγω.
5: Δεν παίρνει λεφτά.
0: Κουνιέμαι, κάνω ράνο.
1: Δεν έχω κανένα θέμα, θα παίζω και με το κινητό, θα ασχολούμαι μια χαρά.
3: Αλήθεια.
0: Το μόνο που θα μπορούσα να σκεφτώ να κάνω, αυτό θα ήταν μια πολύ
3: ωραία.
0: Να έχω μαζί μου τέτοιο από αυτό που βγαίνουν στις παραλίες καθισματάκι.
4: Το πτυσσόμενο.
3: Α, ανακάθεση.
1: Συνοθέτη, φίλε, είσαι προβόπαπο.
0: Μα προβόπαπο. Θα άνοιγα το καθισματάκι μου, θα καθόμουν, περπατάνε, θα περπατούσα πιο εκεί. Έτσι, ναι. Θα έπαιρνα και τα 150.
3: Γιατί δεν πάρει μεροδάκια.
0: Μεροδάκια.
1: Να πηγαίνει και έτσι.
0: Του γραφείου, ναι.
6: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: γυναίκα που σαρώνει και σπάει τα ταμεία. Τραγουδάρα. Παρασέρα. Αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή που τα ακούσαμε. Λοιπόν, Beta Beta από το 1990. Η εταιρεία που η αποστολή της είναι η προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας και δυνατότητα αποκατάστασης και ανακούφισης αλλά και ποιοτικής παράτασης της ζωής του κάθε ανθρώπου που έχει πρόβλημα. Η εταιρεία από εδώ και τρεις δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Betabet.gr, 4 φυσικά καταστήματα, Γαλάτσι, Κορδίου 14, στον Ερυθρό Σταυρό, στη Σωτηρία του Λαϊκού Νοσοκομείου απέναντι. Και να θυμάστε ότι οτιδήποτε και να συμβεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, οι άνθρωποι εκεί μπορούν να σας παρέχουν τα πάντα. Γιατί δυστυχώς στα θέματα υγείας όλα γίνονται ξαφνικά. Λοιπόν, μάλλον τα περισσότερα, όχι όλα. Smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ το δώρο από την Betabet. Στείλτε μήνυμα 6936 10 1022 στο τέλος του μήνα. Το κληρώνουμε. Ονοματεπώνυμο και Betabet.
1: Ντους, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, είναι κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα το μαλλιό σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπέρα μαλλιά.
2: Και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, jobfind.gr, αφού χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr για τους κατάλληλους υποψήφιους που συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Νίκο, η Μέρη Σφυράκη λέει ότι δεν της κάνεις ένα χατήρι να παίξει λίγο Βαλερών. Είναι τόσο φανατική ακροάτρια. Βάλε λίγο Βαλερών.
3: Αλλά χατήρια στους ακροατές
0: μας. Όχι, η Μέρη δεν είναι απλή ακροάτρια. Η Μέρη είναι φανατική.
3: Είναι και κούκλα.
0: Ναι, είναι φανατική ακροάτρια η Μέρη.
3: Λοιπόν, λέμε παιδιά συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αλλά το Vodafone CU λέει, και εγώ συμφωνώ στο full, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτός από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full, ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonecu.gr. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα λύγει και το giveaway που έχω ανεβάσει στο Instagram με τα ωραία ταγνά τα προϊόντα της φίλης μου της Διαμαντούλας.
4: Σφαίρα 989.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710 22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
9: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
8: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
9: Περφέτο.
8: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc.
10: ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
12: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
13: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
12: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
13: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
12: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
13: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
12: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
13: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
14: Ακούω σφαίρα!
15: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
16: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
17: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
16: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
16: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
18: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
19: Δυνατά.
18: Στοιχείο.
2: Που ήρθε Νίκος Μέλος, που τον βλέπουμε, ο Θωμάς από το Κρίνο και Αγκάθι, που αυτό το παιδί... Και αν πέρασε και αν δεν πέρασε με την υγεία του, πέρασε καρκίνο, το ομολογεί και βλέπεις πως πραγματικά ένα νέο παιδί το αντιμετώπισε και τι λέει όλο αυτό. Και Μοχάμπετ Αμπού.
0: Μοχάμπετ Αμπού. Ο Τινήσιος που είναι στην Ελλάδα.
2: Ερωτικός
0: μετανάστης. Μια φοβερή φυσιογνωμία. Λοιπόν, το βραδάκι κατά τις 12. Να είσαστε καλά, να περάσετε μια πολύ όμορφη μέρα, κυρίες και κύριοι. Διότι η ώρα είναι 3 λεπτά μετά από τις 10. Α, και να σας πω κάτι, παιδιά, τι ήτανε.
1: Τι ήτανε.
0: Αυτό ήτανε, μωρέ.

0: Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Γεια σου Σαλούνδη.
0: Ο ταλαντούχος Γιώργος Λιανός.
2: Υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Έρχεται η Βερίλα μέχρι και τη μία, να είστε καλά. Σφαίρα 102,2 μέχρι αργά το βράδυ. Ακούστε το πρόγραμμα που μπορεί να σας φτιάξει την ημέρα. Εμείς ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα.
1: Σήμερα ξεκινάς κι εσύ.
0: Ναι, το βράδυ έχει
2: ολίν.
0: Έχει ολίν. Για εμάς που παίζουμε πόκερ, τους καρτοπαίκτες είναι
2: όλα μέσα.
0: Όλα μέσα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
1: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
0: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάση Εφημιάδη, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρη Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή? Δεν μπήκες και στο δουλευταρά?
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Spanos ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Spanos ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
19: Δέκαμε μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
20: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλοι υπέροχα. Και σήμερα Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, 12 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Ο καιρός καλός, ευχαριστηθείτε τον τώρα. Γιατί θα ξεκινήσουν και οι βροχές, θα τα πούμε όμως όλα στην πορεία της εκπομπής. Σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη Μάχη, Σιμεών Βαλάντης. Α, και ο Βαλάντης μας. Ό, είναι Χρυσοβαλάντης ο Βαλάντης μας. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τα γενέθλιά σας. Καλή εβδομάδα, δεν είπα, από τώρα. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Τι κάνετε, από πού μας ακούτε και πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας? Εννοείται κατά τα άλλα καφεδάκι και το πατάω να ξεκινήσουμε. Ο Θοδωρής

0: δυο μάτια στεγνά.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
7: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λεντούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
8: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
13: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
12: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
12: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
13: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
12: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
13: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις. Δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο.
12: Τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
13: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις. Δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου

0: τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε μέρα με

0: τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
3: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Σφαίρα Viber 6936 10 1022.

έτσι και για έροχη επιστροφή όπως πάντα θα έλεγε κανείς. Τον Σφαίρα 102.2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 του Οκτώβρη λοιπόν, στα μέσα αυτού του μήνα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Σχεδιάζεται ο νέος φοιτητικός ποιητή. Βιβλιοθήκη, προτζέκτορας, κονσόλα, καναπές. Όσο σε φτιάχνεις τη νέα σου φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GB Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box αλλά και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Πάμε να δούμε τώρα τα του καιρού, γιατί καλά ξυπνήσαμε σήμερα. Αλλά έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες όλη την εβδομάδα. Βουτιά της θερμοκρασίας σου λέει έως και 8 βαθμούς στην Αττική. Αλλά να σου πω και κάτι, βαρέθηκα. Καταρχάς έχω ασπρίσει από το καλοκαίρι. Δεν θέλω για ρε παιδί μου, κάτασπρι. Τώρα θέλω να κρυφτώ με τα μακριμάνικα και τα μπουφάν. Δεν μου αρέσει. Μου έχει φύγει αυτό το μαύρισμα της Λατίνας και δεν μπορώ πια. Κατάλαβες, θέλω λίγο χειμώνα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Από αύριο Τρίτη κυρίως θα έρθει το πρώτο. Στην υπόλοιπη χώρα βέβαια, στα πιο βόρεια από σήμερα, αλλά και χθες γινόταν χαμός από τις βροχές. Τώρα μιλάω λίγο για την Αττική πιο συγκεκριμένα, ότι από αύριο θα αρχίσει το τρελό πανηγυράκι με τις βροχές και θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή. Από την Πέμπτη θα έρθει ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό και θα φέρει εκ νέου επιδείνωση του καιρού. Από την Παρασκευή θα σταματήσουν λίγο οι βροχούλες, θα βρέχει, αλλά όχι τόσο πολύ, αλλά η θερμοκρασία θα πέσει στα τάλταρα. Αυτά, να περιμένετε βροχές, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. 6936 10 102, το Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, θα ήθελα να μάθω. Καλημέρα Χάρη, καλημέρα Χάρη Λεπιδάκη. Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιώργο Ζαμπάνη, Γιώργο Κακοσέο. Α, και Σάκη Ρουβά, και ξανάρχομαι.

εσύ, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Σάκη της καρδιάς μας. 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Έτσι να ευχηθώ. Είμαι η Βερνή Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία τα Μαρίν Μαρμελάδα. Ναι, παιδιά μου, είναι γεγονός γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολότητας. Δηλαδή, αν το έχετε, πάτε τα Μαρίν. Μαρμελάδα τα Μαρίν είναι φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία από τη Γερολιμάτος International. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Γερολιμάτος International ΑΕΒ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί μια από τις πιο παλιές οικογενειακές επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Όπως και όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, εννοείται καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μηνυματάκια στο Viber που είστε τι κάνετε αυτό το πρωινό της Δευτέρας. Και από πού μας ακούτε, ξέχνω ότι ήξερες μέχρι σήμερα για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σου. Έχει έρθει, παιδιά, είναι φανταστικό το Gleam Mystery Wash. Είναι πρωτοποριακό, είναι ανέπαφο. Γρήγορο πλυντήριο αυτοκινήτων χωρίς βούρτσες, με ρομποτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό εδώ. Χωρίς επαφή, χωρίς περιττές αναμονές. Μόλις 7 λεπτά για ένα ολοκληρωμένο εξωτερικό πλήσιμο. Είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, οπότε κλείνεις ματάκι και λες τα λέμε στο Gleam Mystery Wash. Και για το εσωτερικό έχεις πολλαπλές επιλογές καθαρισμού σε ένα σύγχρονο χώρο σχεδιασμένο για να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Απόλαυσε το αγαπημένο σου ντυμέλιο καφέ από το drive-thru του Gleam. Πλένεις, καθαρίζεις, παίρνεις τον καφέ σου, συνεχίζεις τη διαδρομή τόσο απλά. Gleam Drive It, Repeat It είναι στη Λεωφόρο Αθηνών 178 στο Περιστέρι. Να πω ότι Gleam Mystery Wash σας χαρίζει το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας. Αν θέλεις λοιπόν να πας να πλύνεις το αυτοκίνητό σου, αυτό το υπερθέαμα, στείλε τώρα στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Gleam και το ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο 6936 10 1022, και θα στα κανονίσουμε εμείς και η Gleam. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε. Καλέ, sorry, το μικρόφωνο στη δεύτερη.

0: 122. Ακού τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Θες, ξέρεις τι έγινε. Χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω. Είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Άνση. Τι γελάζε, βλάκα. Προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ. Γιατί γελάζε.
3: Ναι, τι από πειράρχησε να τη φτιάξει.
2: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή με μουσακά, με απαντάει ρε.
3: Λέει,
2: γιατί με κουράζει ρε, μαλακά. Θα παραγγείλετε στο τέλος.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
17: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
18: Και νιώθω Vistabet.
19: Και καλή διασκέδαση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και
10: Σφαίρα 989.
5: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
12: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
5: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
12: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
12: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
5: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
8: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large,
6: Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
20: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
21: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
20: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
21: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
20: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
22: Ακούω σφαίρα!
23: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
24: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
23: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
24: Περφέτο.
23: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
20: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
25: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
26: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
25: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
26: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
25: Στα πικεφί.
27: Και στο κλειδί αντιγραφή.
25: Στα πικεφί.
27: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
20: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
28: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
29: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
30: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
29: Φαίνεται, φαίνεται.
30: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
29: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
30: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
29: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
30: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
29: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντζών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
2: Την εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Πάλι σχολή.
4: Πάλι γραφείο.
5: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
3: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
4: Wow, στρώσεις απόλαυσης.

0: Για όλους.
1: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
2: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
0: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beach Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
3: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
5: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, 40 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μέχρι και τη μία παρέα θα είμαστε. Λοιπόν, έχω διαβάσει εδώ μία έρευνα που πολύ με έχει στεναχωρήσει, αλλά είναι γεγονός. Η Ελλάδα, λέει, έχει πάρει θλιβερή πρωτιά σε εργασιακό άγχος και κατάθλιψη, στο 49% το ποσοστό των εργαζομένων. Έτσι, πρώτη θέση στην Ευρώπη για εργασιακό άγχος και κατάθλιψη βρίσκεται η χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας που ήταν προχθές το Σάββατο, σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους λοιπόν αναφέρει προβλήματα που συνδέονται με την εργασία, ενώ η Φινλανδία ακολουθεί με 45% και η Κύπρος και η Πολωνία με 41%. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά νέα μέτρα κατά του εργασιακού στρες και καλά κάνει, του burnout και της παρενόχλησης, με την Κομισιόν να καλείται να απαντήσει μέσα σε 3 μήνες. Άντε για την Ελλάδα να το καταλάβω που είμαστε εν πάση περιπτώσει, αλλά η Φινλανδία που μας το παίζουν εκεί, χάι χούι και ο πιο ευτυχισμένος λαός, ας πούμε, του κόσμου και τι φάση τώρα με το 45%, δηλαδή έχουμε εμείς 49 και έχει η Φινλανδία 45 στο εργασιακό άγχος, που εκεί υποτίθεται δουλεύεις 6 ώρα και έχεις και τους μισθούς σου τους τεράστιους και τα έχεις όλα, δεν ξέρω τι να πω, ίσως οι άνθρωποι εκεί κάτι παίζει. Όπως και παντού, εντάξει, δεν το συζητάμε, σε όλες τις δουλειές και σε όλες τις χώρες. Είμαστε κι εμείς εδώ, αυτό προσπαθούμε, παιδιά, να φτιάχνουμε το κέφι ο ένας του άλλου. Καταλάβατε τώρα, μαζί θα τα ξεπεράσουμε και τα άγχη και όλα. Τι να κάνουμε. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Ακύλας με το πάρτι που πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Πριν όμως να σου πω ότι ξέρεις τι λένε για τις επαναλήψεις. Καμιά φορά λέει κουράζουν. Εκτός φυσικά μιλάμε για τις παραγγελίες στο box, γιατί τώρα με το box booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 ευρώ στη δεύτερη, 4 στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε, γιατί να σταματήσεις σε μια παραγγελία, δεν υπάρχει λόγος. Είναι το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Φύγαμε για μουσικούλα.

0: αισθάνεται.
1: Καλά, καλά. Πόσο ωραίο τραγούδι και πόσο ωραία του είπε και ο Ακύλας, έτσι, σε αυτή την επανεκτέλεση. Το πάρτι, αν θυμάστε, είναι του Νίκου Μίχα από το Fame Story, έτσι το παιδί. Το έχει γράψει στίχους και μουσική και θέλετε να σας πω και χρονολογία. Πω, ήμουν 9 και γέρασα. Το 2005, παιδιά, το 2005. 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 και έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Μαρμελάδα Ταμαρίν στο πλευρό μας, γευστική και αποτελεσματική. Στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας, φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Ταμαρίν διατίθεται σε δύο συσκευασίες, ένα γυάλινο βάζο με πράσινο καπάκι ασφαλείας και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για τα ταξίδια για εύκολη μεταφορά. Είναι αποτελεσματικό λοιπόν εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το tamarin.gr. Σε άλλα νέα, να σας πω ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 έως και τις 4 το μεσημέρι ο Σφαίρα δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάδος θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν λοιπόν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lange, εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποίησης. Τρελάνετε με τώρα, τρελάνετε με, γιατί εγώ μόνο Σουπλίν παίρνω εδώ μεταξύ. Και άμα βγάλω άλλη τώρα, θα τρελαθώ, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, γιατί όσοι βρίσκεστε εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Επομένως τα λέμε εκεί. Α, θα πάω κι εγώ. Θα πάω κι εγώ να δω τα νέα Σουπλίν, De Lange. Μικρή διακοπή και επιστρέφω για την τρίτη. Καλέ, ναι, πότε μπαίνουμε στην τρίτη ώρα. Α, καλά.

0: Μόνο επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Hey. Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε,
2: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τον Παναγίτο του Τροτζάτο, τον ξέρεις?
2: Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία. Βέβαια.
1: Ψεύτη. Το ξέρεις, με ψεύτη.
2: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τροτζάτος, το ξέρω.
3: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
1: Είναι τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τροτζάτος?
2: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τροτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
1: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
3: Με φοβίζει.
2: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
3: Μαλακίες έλεγε.
2: Ότι ακρόαση.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
4: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
5: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
4: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
6: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί? Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσφαίρα.
7: Σφαίρα 989.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
8: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
13: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
12: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
13: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
12: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
14: Ακούω σφαίρα.
15: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
16: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
15: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
16: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
16: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
15: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο
18: 2-2. Και 1 και 2 και 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, 2 λεπτά μετά από τις 12. Καλημέρα, είναι Δευτέρα 12 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα, ολούθε έτσι, ολούθε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας, Ντισόνι ρολόι. Καταπληκτικό. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ντισόνι, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122, και πολύ καλή επιτυχία. Ήμουν εδώ και χάζευα στη σελίδα Fact στο Instagram, που έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, έτσι, αν σας ενδιαφέρει. Και λέει τα 4 πιο συχνά πράγματα που μετανιώνουν οι άνθρωποι προς το τέλος της ζωής τους. Εκεί, ρε παιδί μου, που σε πιάνει και κάνεις τον απολογισμό σου, τι έκανα στη ζωή μου, τι δεν έκανα στη ζωή μου, τι θα έπρεπε να έχω αλλάξει κλπ. Κλπ. Νούμερο 1 είναι: μακάρι να είχα ζήσει όπως ήθελα εγώ, όχι όπως περίμεναν οι άλλοι. Και αυτό ξεκινά από την παιδική ηλικία, που οι γονείς λένε ότι πρέπει να σπουδάσεις γιατρός ή δικηγόρος. Και όσο και αν τετριμένο φαίνεται αυτό, συμβαίνει ακόμα και είναι απίστευτο. Νούμερο 2. Μακάρι να μην είχα δουλέψει τόσο πολύ. Νούμερο 3. Μακάρι να είχα το θάρρος να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Παιδιά, να λέτε ό,τι νιώθετε. Είναι καλό να τα λέμε. Είναι δύσκολο πολλές φορές, αλλά θέλει λίγο δουλειά και λίγο πίεση, ας πούμε, προς τον εαυτό σου. Αλλά είναι καλό να λέμε τα συναισθήματά μας, γιατί είμαστε άνθρωποι. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Και νούμερο 4, μακάρι να είχα επιτρέψει τον εαυτό μου να είναι πιο ευτυχισμένος. Έτσι, όλα αυτά που σας είπα είναι το kind reminder της ημέρας. Να ζούμε τη ζωή μας, να μην αφήνουμε τις όμορφες στιγμές, τις μέρες, τις ώρες και τα χρόνια να περνάνε, και να είναι όσο πιο ποιοτικά γίνεται, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα και τις δουλειές και όλα. Δεν το συζητάμε καν αυτό, εννοείται. Απλά όλη αυτή η πίεση που ρίχνεις στον εαυτό σου για διάφορα πράγματα, σίγουρα μόνο σε καλό δεν βγαίνει. Μηνύματα στο Viber, λοιπόν, σας παίρνουν και εσάς οι φίλοι σας και οι γνωστοί και σας ρωτάνε: ξέρεις κανένα καλό δερματολόγο? Μήπως έχεις κανένα δικηγόρο, συμβολιογράφο? Πού θα βρω ανταλλακτικά από το αυτοκίνητο και πού θες να ξέρω που θα βρεις? Θα πάρεις το 11888, θα πάρεις το τηλεφωνάκι σου, τι ωραία, τι καλά, ή θα μπεις στο 11888.gr και βρίσκεις εύκολα αυτό που ψάχνεις στην περιοχή που σε ενδιαφέρει. Από δερματολόγο μέχρι δικηγόρο, συμβολογράφο, ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Δεν είναι τυχαίο που λέμε 11888 για όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: κακός.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
4: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
12: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
13: Φιλικές επαφές και συναναστροφές. Αναζητάτε συμβουλές ανάμεσα στους φίλους και τις παρέες. Καρκινά και στο προσκήνιο κοινωνική και επαγγελματική σας ζωή. Νιώθετε την ανάγκη να απελευθερώσετε τον πραγματικό εαυτό σας και να τα πείτε έξω από τα δόντια. Πέστε έξω από τα δόντια. Είναι κολονής λιοντάρι, ήρθε η ώρα να ονειρευτείς. Να προσπαθήσεις πραγματικά και ουσιαστικά να επιδιώξεις την υλοποίηση των σχεδίων σου. Και επειδή όλο αυτό σου έχει γίνει και ένα βαρύ φορτίο, μη σου πω, θα κάνεις και ένα ταξίδι στο εξωτερικό. εξωτερικό, έτσι, για να στρώσεις. Παρθένε. Μακάβρια, σκοτεινά, όπα, και απαράξενα θέματα απασχολούν το μυαλό σου. Μα γιατί? Και αναστατώνουν την ψυχολογία σου. Το μόνο που μπορεί να σε κρατήσει σε ηρεμία είναι η ενασχόληση με τη δουλειά σου. Ζυγέ. Μία σχέση, μία συνεργασία αρχίζει να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο, που δεν αποκλείεται να μην σου αρέσει και καθόλου. Ανακαλύπτεις ότι δεν μπορείς να αποφασίσεις χωρίς τη συμφωνία του συντρόφου ή του συνεργάτη. Σκορπιέ, υπάρχει ανάγκη για εντονότερη φροντίδα του οργανισμού και του σώματός σου για να αποκατασταθεί η φυσική σου κατάσταση τη στιγμή που έχει υπερβάλει με την προσπάθεια στην εργασία. Τοξότη, να θυμάσαι ότι το έντονο πάθος μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εκτιτική διάθεση και ζήλια. Εγώ και ρε, θα αναζητήσει τον προσωπικό σου χώρο και θα απομονωθεί, έτσι, υδροχώε, τα γυναικεία. Γιατί μόνο τα γυναικεία? Συγγενικά πρόσωπα θα παίξουν σοβαρό ρόλο στις εξελίξεις ημέρας. Και τέλος, ψάρι, να αποφύγεις τα έξοδα, γιατί η σχέση σου με το χρήμα δεν είναι ούτε αντικειμενική ούτε και ξεκάθαρη. 6-9-36-10-102-2 το Viber, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
0: Πρωινό Σφαίρα.
14: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
15: Α, του τα έδωσε τελικά.
14: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
15: Γιατί τρελάθηκε?
14: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει κόστο να μου τα δώσει.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
16: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
17: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
16: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
18: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
19: Ναι, μαμά.
18: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
19: Ναι, μαμά.
18: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
19: Ναι, μαμά.
18: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να
19: Σφαίρα.
18: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
19: Ναι, μαμά.
18: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
19: Ναι, μαμά.
18: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
19: Ναι, μαμά.
18: Και όταν μένεις να

0: ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
10: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Οικογένεια Adams, το musical.
10: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
11: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
12: Have you met Kiko?
13: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να διγνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
14: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
18: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
17: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
19: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ.

0: και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

ό,τι αξίζει θα σωθεί, που λέει και η απόλυτη. Γιατί αν δεν πας και λίγο κόντρα, εντάξει, βαριέσαι και μετά βαριέσαι. Να υπάρχει λίγο τζέρτζελο στη ζωή αυτή. 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν μία ακριβώς, αυτή ήταν και για σήμερα. Η μία φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι. Δηλαδή, Μαρίνα Ευαγγέλου, από τις 10 μέχρι τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο ένα ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γεωργαντάς, η Ελίνα με το Θανάση, ο Πέτρος, η Ράνια. Χαμός θα γίνει. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Αύριο δεν θα έρθει ο Γρηγόρης μας, ο Γιώργος μας, ο Παναγής μας, η Νάντση μας και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός και εγώ. Μέχρι αύριο Τρίτη που θα τα ξαναπούμε. Να προσέχετε, έχετε όλοι μου την αγάπη.

0: επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Αλμάντο, τι κάνεις? Θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
2: Μπάμπι, λοιπόν.
1: Μπάμπι!
2: Έλα, εδώ είμαι.
1: Έλα, τι γίνεται, καλά.
2: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
1: Θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
2: Ναι, οκ. Okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετά ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει. Κάπως έτσι.
1: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
3: Φλακία ήταν.
1: Δεν πέσανε άλλο για να μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες φλακίες.
2: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
3: Τι να σου πω, εσύ πες μας.
2: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
1: Τρελάθηκε ο Μπάμπι, μιλάει μόνος του.
4: Από τότε που τον είπες Μπάμπι, έχει χαζέψει.
1: Μπάμπι, μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
2: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπι. Δηλαδή λίγο.
3: Το μετάνιωσε!
1: Άκου, τι τρίπλα ήταν αυτή. Μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
3: Είναι ελληνικό
2: όνομα. Ναι, χαρά είμαι, δεν στο φωνάζω έτσι.
1: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
2: Μπάμπι, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
1: Για να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες, μπαμπι, μπαμπι, τρελαθεί, μπαμπι.
2: Σταμάτα, άκου τώρα τα
1: σκόρ. Σταμάτα,
2: παρακαλώ.
1: Ο αδερφός μου.
2: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπι ούτε τίποτα. Ξέχα του Μπάμπι. Ό,τι θες κάλεσε. Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
1: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
2: Γιάννης.
1: Ωραία, για να το αναπαντάς. Γιάννη!
2: Έλα εδώ, πες.
4: Γρηγόρη!
2: Γρηγόρη, πες.
1: Γιάννης ή Μπάμπης?
2: Έγινε, Γιάννης.
1: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
2: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θες,
0: we'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
5: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
12: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
11: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
13: Και νιώθω. Vistabet.
11: Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: See student hot takes.
16: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο στο vodafonesigiu.gr.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
20: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
21: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
22: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
24: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
25: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
26: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι. Στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
27: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
28: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
29: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
28: Τι διαβάζεις?
29: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
30: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα.
31: Σφαίρα 989. Η ώρα.
32: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
33: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
34: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
33: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
34: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
33: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
34: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
33: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
34: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
35: Ακούω σφαίρα!
36: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
37: Στα πι και φι,
38: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
37: Στα πι και φι,
38: μητούλα μητερή,
37: αχ να ήσουν στρογγυλή.
38: Στα πι και φι, την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
37: Στα πι και φι,
36: και στο κλειδί αντιγραφή.
37: Στα πι και φι,
36: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
0: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
1: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
2: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
2: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Χαρούμενη Δευτέρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και φυσικά ελπίζω να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και με πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο σταθμό μας.

το pre-listening της Κατερίνας Λιόλιου στην Αθήνα με τραγούδια που ακούσαμε και μας κάνουν εντύπωση από το πρώτο sound που λέμε και στο χωριό μου. Νομίζω ότι ήταν talk of the town και η Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά, μαζί με τον Γιάννη Φακίνο μιλήσανε και μας δώσανε και όλο το backstage. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να ακούσουμε τα συγκεκριμένα τραγούδια και στο σταθμό μας. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Εδώ πέρα λοιπόν στο Be Viral Radio Show με πολλά trends και με πολλές επιτυχίες που έρχονται σε ελάχιστα λεπτά.

Δεν θέλω, παιδιά, να μιλήσουμε άλλο για κόντρες. Δεν θέλω, παιδιά, να έχουμε άλλο bad vibes. Θέλω good vibes only. Και όποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου και είναι στο ίδιο vibe, θα ήθελα να μείνει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παιδιά, τι να πω. Έχει ξεκινήσει πολύ σκληροπυρηνικά η χρονιά. Θέλω λίγο ηρεμία, θέλω λίγο τάξη και ασφάλεια. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με τα trends του TikTok. Και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
2: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
1: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
2: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
2: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
1: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

Παιδιά, εντάξει, το Κόντρι είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στο TikTok και λογικό θα πω εγώ, όπως και το άλμπουμ Παιδιά Απαγορευμένο είναι στα iTunes της Βραζιλίας, θέση νούμερο 2. Νομίζω έχουμε κάνει, όπως καταλαβαίνετε, αίσθηση και στα εξωτερικά. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, για να δούμε πέρα από το Κόντρι και άλλα trends του TikTok σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα έρχονται.

Trading Sounds αλλά και Trends γενικότερα σας έχω εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, όπως και σήμερα έτσι και κάθε Δευτέρα λοιπόν τα έχουμε αυτά να τα σχολιάσουμε, και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, και φυσικά θα δούμε εδώ πέρα τα trends των ημερών. Να αφήνουμε λίγο αναβίσκη κόντρα με Νίκο Καρβέλα και πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα. Εδώ πέρα λοιπόν στο TikTok έχουν τρεντάρει και άλλα πολλά πραγματάκια και τραγούδια, και όχι μόνο παιδιά. Οκτώβρης είναι ο μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και έχουμε δει πάρα πολλές καμπάνιες να έχουν πραγματοποιηθεί στα social media με τραγούδια όπως το Supergirl αλλά και το Survivor να ηχούν non-stop. Αυτή τη διάθεση θέλουμε και αυτό το vibe. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και φυσικά η πρόληψη είναι δύναμη.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου. Ακουοσφαίρα.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Ρε Σι Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
7: Be Viral Radio Show.

Είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλή Δευτέρα, παιδιά. Μέσα του μήνα, έτσι να προχωράμε σιγά-σιγά, γιατί, παιδιά, είχα νιώσει το Σεπτέμβρη, ήταν 4 μήνες μαζί. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Με πολλές επιτυχίες και με πολλά νέα, τα οποία έρχονται σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε, λοιπόν, την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Πέρα από μήνας πρόληψης, λοιπόν, Οκτώβρης, έχουμε και October First, παιδιά, να πούμε έτσι και τα ευχάριστα, γιατί εντάξει, η μπύρα είναι κάτι που νομίζω στην Ελλάδα το αγαπάμε πάρα πολύ και όχι μόνο εδώ πέρα και στο εξωτερικό, γι' αυτό το October First είναι έτσι μια γιορτή που θα έλεγε κανένας ότι είναι worldwide. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, σε mood ό,τι έχω ζήσει το έχει διηδήσει και σε mood όμως που δεν θέλουμε διχόνοιες, αλλά θέλουμε μόνο good vibes only. Γι' αυτό το λόγο εμείς διχόνοιες δεν θα σχολιάσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή, αλλά θα πάμε να ακούσουμε πολλές επιτυχίες.

Ice latte με πραλίνα μελομακάρονο, παιδιά, και καταλαβαίνουμε ότι τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Το countdown έχει ξεκινήσει με συνταγές τέτοιες να έχουν γίνει viral στα social media και εμείς να γουστάρουμε. Παιδιά, το ψέμα δεν το θέλω και γιατί μας αρέσουν έτσι τα γλυκά και γιατί μας αρέσουν τα μελομακάρονα και γενικότερα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας. Θέλω να επιστρέψω ελάχιστα λεπτά με Κωνσταντίνο Αργυρό και έχουμε να πούμε πολλά.

0: Be viral.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
1: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
1: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
10: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Σφαίρα.
11: Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, Κωνσταντίνο Αργυρό σας είχα τάξει. Κωνσταντίνο Αργυρό, παιδιά, έχω. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ανέβασα ένα post πριν λίγες μέρες στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, λέγοντας ότι έρχονται πολύ όμορφα πράγματα. Ανυπομονώ να τα μοιραστώ μαζί σας. Απλώς λιτός και απέριτος, λοιπόν. Βλέπουμε όμως να έχει βγάλει και μία φωτογραφία μπροστά από την Atlantic Records. Έκανε και sold out εμφανίσει στη Βοστόνη. Οπότε, παιδιά, έχει κυκλοφορήσει και νέο τραγούδι. Έρχονται πολλά, καταλαβαίνουμε. Δώσε λίγο, ρε Κωνσταντίνε, να μάθουμε κι εμείς τίποτα παραπάνω. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας. Έχουμε μισή ώρα ακόμα μαζί και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Έχουμε επιστρέψει λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, παιδιά, και θυμίζω ότι αν είστε φιλαράκια fans ή αλλιώς friends fans, πρέπει να μείνετε εδώ πέρα, γιατί αυτές τις μέρες θα σχολιάσουμε σίγουρα την επιστροφή του Chandler, που μακάρι να ήταν κανονική επιστροφή, αλλά δυστυχώς είναι έτσι μόνο αφιερωματική, θα λέγει κανένας, γιατί κυκλοφορεί ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του και όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να θυμηθούμε ωραίες εποχές. Έχει γίνει και ένα μπιφ εκεί πέρα με τους πρωταγωνιστές των Friends που δεν θα βρίσκονται στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Θα τα πούμε όλα όμως τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

0: τη ζωή σου.
1: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τριτούλα. Αρχή εβδομάδας, παιδιά, ακόμα έχουμε δρόμο. Καλή διάθεση να υπάρχει. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφή. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφή. Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
8: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
10: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
9: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
10: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
10: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
9: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
11: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

0: καλησπέρα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε και σήμερα Δευτέρα, Τσακαρό Δευτέρα, το ακούς το ύφος, είναι της Δευτέρας. Έτσι. Καλή εβδομάδα, Ευβυβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Γεια σου Εύη, τι κάνεις?
1: Καλή μας εβδομάδα!
0: Να τα σπάσει όλα εδώ πέρα.
1: Μα δεν το θες.
0: Ή που δεν θα μιλάει ή που θα τα σπάσει όλα.
1: Θα κάνω αυτή την είσοδο, το μπαμ ρε παιδί μου. Που λες ότι ναι ήρθε, ναι κάτι έγινε. Ε, δεν το θες.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: 12 του μήνα λέμε.
1: Θα το λέμε μέχρι να γίνει.
0: Τι να γίνει δηλαδή? Είναι 12 του μήνα σήμερα.
1: Όχι, θα το λέμε μέχρι να γίνει το καλή.
0: Α, το καλή, καλά εντάξει τώρα. Λοιπόν, Δευτεριάτικο εδώ, έχουμε πολλά σήμερα όπως κάθε Δευτέρα. Έτσι εσείς που ακούτε συχνά ξέρετε, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Καλέ, έχουμε.
0: Βεβαίως, έχουμε νέα από το διάστημα επίσης.
1: Και από αυτά έχουμε.
0: Στη δεύτερη ώρα. Και έχουμε και πολύ πολύ μουσική, ως συνήθως παρέα εδώ δύο ώρες.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, πάμε, ετοιμαστείτε, έρχονται ζώδια σε λίγο να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Καλώς ορίσατε.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι,

0: Λοιπόν, πάμε στα ζώδια. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάποια ποινή αν τα ζώδια δεν βγαίνουν τελικά. Γιατί δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Δηλαδή θα σας πω ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια, ό,τι και να λένε, ό,τι και να γράφουν, δεν γίνεται τίποτα. Ελάχιστα όχι, πράγματα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το δυσάρεστο, εγώ θα πω, διαπιστώνοντας από τα δικά μου, έτσι. Είναι ότι τα δυσάρεστα που λένε βγαίνουν.
0: Α, βγαίνουν τα δυσάρεστα, ναι.
1: Τα θετικά δεν βγαίνουν.
0: Τα ευχάριστα δεν βγαίνουν.
1: Τα θετικά τα ψάχνεις να τα βρεις, σου λένε, μα αφού μου είπες ότι αυτό. Έλατε. Τίποτα.
0: Είδες που λέγαμε τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ασχολούνται πολύ με το Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Σε εκπομπή είδα μέχρι και τι έλεγε το οροσκόπιο του Μαζονάκι για εκείνο τον καιρό. Πώς θα φάμε το χρόνο μας για να μην ασχοληθούμε με άλλα πράγματα πιο σοβαρά. Μέχρι και για το οροσκόπιο του Μαζονάκι ασχολήθηκαν.
1: Okay.
0: Με τον άνθρωπο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, γιατί πολύ μιλάμε και τρώνε το χρόνο μας.
1: Πολύ μιλάμε.
0: Έτσι, να πούμε ουσιαστικά πράγματα για τα ζώδια. Πάμε.
1: Να πούμε το βασικότερο, τη βασικότερη όψη που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα είναι ότι θα μπει σε στάση ο Πλούτωνας για να γυρίσει ορθόδρομος στον υδροχό, φέρνοντας έτσι πιο βαθιές αλλαγές στη ζωή μας. Έτσι, αν με ενδιαφέρεσαι.
0: Πες το αυτό, ότι θα γίνει αυτό με τον Πλούτωνα και το χάρο, τι είπαμε.
1: Ναι, το χάρο πάνω από το κεφάλι μας.
0: Είμαι σίγουρος ότι και αυτό να το πεις, έτσι θα το ακούσουν οι περισσότεροι.
1: Θα έχει μία βάση.
0: Λίγοι
1: βασικά
0: θα αναρωτηθούν ξαφνικά τι θέλει ο χάρος στα ζώδια.
1: Ο χάρος βγήκε. Λοιπόν, πάμε στα επιμέρους. Κρυαράκια, μπορεί να νιώθετε ότι κάποια πράγματα είναι στάσιμα στη ζωή σας και δεν προχωράνε με τον τρόπο που θα θέλατε. Ίσως έχει έρθει η ώρα λοιπόν να αλλάξετε πρώτα εσείς τη στάση σας απέναντι σε πράγματα και καταστάσεις για να εξελιχθούν καλύτερα και προς την κατεύθυνση που θέλετε. Ταυράκια, τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο αυτή την εβδομάδα? Σίγουρα οι προσωπικές σας σχέσεις. Είσαστε ok με τα άτομα που υπάρχουν στο περιβάλλον σας? Είναι οι άνθρωποι αυτοί που θέλετε να έχετε κοντά σας, ή μήπως πρέπει να κάνετε αλλαγές και μάλιστα άμεσα? Αυτά σκέφτεστε, ταυράκια μου. Δίδυμοι, πρέπει να οργανωθείτε, πρέπει να κλείσετε εκκρεμότητες και να βάλετε με κάποιο τρόπο και τα όρια σας. Αν νιώθετε ότι κάποιοι έχουν περάσει τα εσκαμμένα, έχει έρθει η ώρα να δράσετε και να τους πείτε μέχρι πού τους παίρνει. Καρκινάκια, έχετε αφήσει μισοτελειωμένες καταστάσεις και έχει έρθει η ώρα να τις ολοκληρώσετε, να τις τελειώσετε και να κλείσετε τα όποια θέματα υπάρχουν και χρονίζουν από το παρελθόν, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά σας. Λιονταράκια μου, ζητήματα που τα αφήνατε στην άκρη και γίνανε βουνό, καλό θα είναι να μπουν στο προσκήνιο, να εστιάσετε πάνω τους και να τα λύσετε. Μπορεί να είναι θέματα που αφορούν την οικογένειά σας ή ακόμα και το σπίτι σας. Όπως και να έχει, πρέπει τώρα να δώσετε λύση για να ξεμπερδεύετε. Παρθενάκια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρετε οι επικοινωνίες σας να είναι σαφείς και να τις διαχειρίζεστε και πολύ σωστά. Καθυστερήσεις σίγουρα θα υπάρχουν. Μην απογοητεύεστε, μην το βάζετε κάτω, γιατί μπορεί να είναι και περνάει. Ζυγή μου, έχει έρθει η ώρα για εσάς να κάνετε κάτι σαν επανεκκίνηση, να πούμε, τώρα στη ζωή σας, στα επαγγελματικά σας ή στα προσωπικά σας. Όλοι οι τομείς επιδέχονται αλλαγές, το θέμα είναι εσάς ποιος σας απασχολεί περισσότερο και σε ποιον θέλετε να δράσετε. Σκορπιοί, είσαστε σε μια φάση που δεν θέλετε να συμβιβαστείτε με τίποτα που δεν ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό που θέλετε εσείς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν σας ικανοποιεί η σχέση σας, την αφήνετε πίσω. Αν δεν σας ικανοποιούν τα επαγγελματικά σας, ψάχνεστε για κάτι άλλο. Όπως και να έχει, σίγουρα όσο περνούν οι μέρες θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Τοξοτάκια, αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε και αφορούν τα επαγγελματικά ή τα οικονομικά σας, ίσως έχει έρθει η ώρα να τα συζητήσετε τα θέματα με κάποιους δικούς σας ανθρώπους που μπορεί να μπορούν να δουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να σας βοηθήσουν στο αδίέξοδο. Εγώ, κεράκια, είναι καιρός να συζητήσετε κάποιο σχέδιο του παρελθόντος που ίσως να το είχατε αφήσει λίγο πιο πίσω. Έχει έρθει μια κατάλληλη περίοδος για να το επικοινωνήσετε εκ νέου και να βρείτε τρόπο να το πραγματοποιήσετε. Υδροχωάκια, αλλαγές θέλετε κι εσείς έτσι αυτή την εβδομάδα. Σκέφτεστε τι θα κάνετε, πώς μπορείτε να εξελιχθείτε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά και θέλετε να πάρετε πρωτοβουλίες και θα τις πάρετε με θετικό πρόσημο. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Ίσως έχει έρθει η ώρα να αλλάξετε τον τρόπο που βλέπετε κάποιες ρομαντικές καταστάσεις στη ζωή σας. Λίγος ρεαλισμός παραπάνω θα σας βοηθήσει να βγείτε ή να αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας.
1: Αμέ.
0: Δευτέρα. Έτσι το λες και
1: γεμίζει το στόμα σου.
0: Σκίζεται η καρδιά σου, ρε παιδί μου. Λες δεν μπορούσε να ήταν Παρασκευή. Έτσι.
1: Το λες αυτό, ε.
0: Έμα Δευτέρα. Έχουμε πει μόνο άμα κερδίσει εκείνα τα 9,5 εκατομμύρια που κέρδισε ο άλλος πριν από κάτι εβδομάδες. Τότε λες τι Δευτέρα, τι Τετάρτη, τι Παρασκευή. Κατάλαβες. Λοιπόν, επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Αν θέλεις να μας βρεις στα social media, μας βρίσκεις για επικοινωνία γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
3: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
4: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
3: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
9: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικό. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
8: Φαίνεται.
9: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
8: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
9: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
8: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
9: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα, ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: πέρα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο Δευτέρας.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς
0: 12
1: τους
0: του μήνα. 12 Οκτώβρη, παιδιά.
1: Πόσα νιώθεις.
0: Σοβαρά.
1: 12 Οκτώβρη. Το λες και γεμίζει το στόμα σου.
0: Πραγματικά, εγώ συζητούσα το Σαββατοκύριακο που πέρασε με φίλους και έλεγα, παιδιά, δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε το καλοκαίρι, δηλαδή. Τι στο καλό έκανα το καλοκαίρι, γιατί πέρασε τόσο γρήγορα, δεν ξέρω. Και είμαι 12 Οκτώβρη εδώ τώρα, δηλαδή καλά καλά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε έτσι λίγο περισσότερο και τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα.
1: Το σκέφτεσαι.
0: Έχεις αρχίσει και το σκέφτεσαι, γιατί δεν το σκέφτεσαι, γιατί.
1: Πότε πρέπει να στολίσω.
0: Όχι ρε εσύ, δεν σκεφτόμαστε αυτά. Ποιος μας ενδιαφέρει τώρα. Μιλάμε να κάνεις κάτι, να πας κάπου, να ετοιμάσεις ένα ωραίο τραπέζι. Να πας σε ένα ωραίο τραπέζι που δεν ετοιμάζουν κάποιοι άλλοι. Ξέρω και εγώ, να πας μια εκδρομή. Καλή ώρα εμείς που σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Εκδρομικά.
1: Που είμαστε γενικότερα όπου φύγει.
0: Εντός χώρας, εκτός χώρας.
1: Εντός, εκτός και τα αυτά.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, καταρχάς να πούμε πριν περάσουμε στα ιστορικά στοιχεία, ένα χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη που γιορτάζουν σήμερα. Και πάμε να δούμε τα επιμέρους του σαν σήμερα. Το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske. 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenhau της Βάβης.
0: Δεν το φάγανε.
1: 1999 αναστάτωση είχε προκαλέσει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του Συμβούλου του Κώστα Καραμανλή Γιάννη Λούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Οκτωβρίου. You can... Oh, shit.

0: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το συζήτησε ο κόσμος τις προηγούμενες μέρες και ίσως να μην το έχετε, να το ακούσετε για πρώτη φορά από εδώ. Έτσι, είναι αυτός ο τύπος ο οποίος έκανε γκάφα.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν γαμπρός. Στην Αυστραλία, χαιρετισμού στην Αυστραλία. Έτσι, και την ώρα που έδινε τους όρκους στην εκκλησία,
1: ναι,
0: έτσι, είπε το όνομα της αδερφής της γυναίκας του. Δεν είπε το όνομα της γυναίκας του.
1: Το είπε γιατί είχε κάποιο λόγο?
0: Όχι, ήταν, λέει, πώς το λένε, φορτισμένος από το κλίμα. Και
1: α, αυτό, μπορεί να την είχε απέναντί του, ας πούμε, και εκείνη την ώρα, αντί να πει το όνομα της γυναίκας του, είπε...
0: Δεν ξέρω αυτούς τους τύπους, πώς μπορείς να τους χαρακτηρίσεις.
1: Καφατζίδες.
0: Και εμείς έχουμε παντρευτεί, δεν κάναμε έτσι. Έτσι, από τη χαρά μας, δεν ξέρω κι εγώ, από το φόβο, δεν ξέρω τι. Αλλά σίγουρα εκείνη τη στιγμή που κάνεις τέτοιο λάθος, σε λούζει λίγο κρύος υδρότας, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Καλά, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δεν ξέρεις τι θα γίνει, πώς θα το πάρει ο άλλος δηλαδή. Αν θα το πάρει για λάθος, αν θα αρχίσει η άλλη να είναι ζηλιάρη και να λέει έχεις κάνει κάτι με την αδερφή μου και σου ξέφυγε, ξέρω κι εγώ. Κρύος υδρότας και στην αδερφή, καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι, και όλα αυτά γιατί ο άλλος δεν είναι συγκεντρωμένος εκεί πέρα που πρέπει.
1: Συμβαίνει όμως και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Πώς συμβαίνει, μωρέ, το έχεις ακούσει εσύ να γίνεται πολλές φορές, να μπερδεύει ο γαμπρός το όνομα της νύφης, ξέρω εγώ, με την κουμπάρα.
1: Εγώ θέλω να υπερασπιστώ τον άνθρωπα.
0: Καλά, εσύ αλίμονο τώρα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Να μπερδεύει ο άλλος, ας πούμε, το όνομα της νύφης με της αδερφής της.
1: Εμένα μου έχει τύχει να είναι σουρωμένος ο παπάς.
0: Ο παπάς είναι
1: σουρωμένος. Και να μπερδεύει άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν έχει κρύο υδρότα κανένας. Ούτε η νύφη, ούτε ο γαμπρός, ούτε
1: γιατί
0: η αδερφή κανένας της,
1: δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει.
0: Μα τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Εγώ σου λέω τώρα για λάθη του γαμπρού ή της νύφης, ας πούμε.
1: Να ξεχνάνε βέρες από το άγχος τους.
0: Άλλο αυτό τώρα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Το ξεχνάς. Εδώ είναι άλλα πράγματα. Μήπως έχει γίνει τίποτα.
1: Τι,
0: και μπερδεύτηκε ο άλλος, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
1: Λες. Μήπως το πάμε μακριά, μήπως είμαστε
0: λέω,
1: κακοπροαίρετοι.
0: Τι μπορεί να περάσει από το μυαλό της Ελληνής εκείνη την ώρα. Θυμίσω ότι και οι άλλοι είναι στρεσαρισμένοι και οι άλλοι είναι κουρασμένοι εκείνη την ώρα που παντρεύεται. Άστο να πάει καλύτερα. Πώς είναι η κατάσταση γενικότερα, δεν ξέρεις πώς θα το πάρει. Μπορεί να το πάρει πολύ στραβά. Χαλάσει ο γάμος.
1: Λες.
0: Έτσι. Ο γάμος δεν διαλύεται επειδή κλάνει νύφη μόνο.
1: Καλέ, ντροπής πράγματα.

0: διάλειμμα.
1: Αμέ. Τώρα.
0: Αμέ και τρεις αμέ.
1: Αμέ, εγώ συμφωνώ, σου δίνω την άδεια να πάμε για διάλειμμα. Τι ήθελες να σου πω, όχι δεν πάμε. Σου αφήνω ανοιχτό το μικρόφωνο. Θες να έρθω να πειράξω την κονσόλα. Τι ακριβώς θέλεις να κάνω. Να διαφωνήσω.
0: Να πεις ότι πάμε για διάλειμμα.
1: Ή σου είπα αμέ. Δεν σου κάνει το αμέ.
0: Όταν ανοίγει το μικρόφωνο και ακούτε αμέ, θα είναι διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσετε. Εδώ θα είμαστε, θέλω.
1: Γιατί, συγγνώμη, λογαριασμό θα σου δώσουν.
0: Εννοείται, κανονικά. Τι.
1: Και άμα θέλουν να το κουνήσουν.
0: Όχι, δεν θα το κουνήσει τώρα γιατί έρχονται διαφημίσεις. Πρέπει να τις ακούσεις.
1: Κουνήστε το.
0: Έτσι.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
1: Σφαίρα.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: τώρα.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθανε τώρα στην παρέα μας. Εβιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ. Κουρουμουντού η κατάσταση. Σήμερα Δευτέρα.
2: Ποιο κουρουμουντού δεν γίνεται.
1: 12 του μήνα, 12 του Οκτώβρη. Ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί και από δάφτα έχουμε μπόλικα. Δεν έχουμε μόνο με. Λοιπόν, ανακαλύφθηκε ένας πλανήτης που μοιάζει αρκετά με την πρώιμη Γη. Πρόκειται για έναν εξωπλανήτη που αψηφά, λέει, όλες τις προσδοκίες. Είναι ένας κόσμος λάβας, αλλά ταυτόχρονα είναι και κρύος. Μάλιστα, σου λέει, είναι ο ψυχρότερος κόσμος λάβας που έχουμε εντοπίσει ποτέ. Και διαθέτει ατμόσφαιρα και οι αστρονόμοι αναφέρουν ότι αυτός ο εξωπλανήτης έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που είχε η Γη όταν ήταν βρέφος. Ναι, δεν μου σχολιάζεις τίποτα.
1: Εγώ θα πω στους ακροατές, έτσι αυτό που νιώθω. Έχετε ακούσει μέχρι σήμερα από όλες αυτές τις επιγραφές για πλανήτες που ψάχνουν, που βρήκανε, που μοιάζουν, που δεν μοιάζουν? Έχετε ακούσει κάποιο πλανήτη που σας τραβάει, ας πούμε, έτσι τη διάθεση να πεις θα φύγω αυτή από την παλιά Γη και θα πάω εκεί που είναι παράδεισος? Το έχετε ακούσει αυτό? Γιατί να φύγω από εδώ πέρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
2: Για να εξερευνήσεις.
1: Πάω στην ξεραίλα, στο κάψιμο, στο κρύο.
2: Εγώ δηλαδή... δεν μπορώ να καταλάβω, μου κάνει πολύ... Μιλάς με γλύφους γέροντα, όχι για σένα. Ένας κόσμος λάβας που ταυτόχρονα είναι κρύος.
1: Δεν
2: ο ψυχρότερος κόσμος λάβας.
1: Δεν θέλω, εδώ πέρα και τραβάω τα μύρια όσα που είναι φυσιολογικές συνθήκες. Εδώ έχεις, ας πούμε, 10 βαθμούς και λες κρυώνω. Να πάω εκεί που έχει μείον 150. Δεν πάμε καλά. Κοιτάξτε εδώ πέρα τον πλανήτη μας, να τον έχουμε καθαρό και ωραίο. Και αφήστε τους άλλους.

0: ότι υπάρχει πρόβλημα στο να βρούνε έτσι κάποιο τέρι εκεί έξω. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, υπάρχει απόγνωση θα έλεγα.
1: Έχω πρόβλημα μεγάλο.
0: Έτσι και απόγνωση επίσης.
1: Δεν μου φτάνει στελοκιά.
0: Κάθε τόσο ακούμε και διάφορα ας πούμε καινούργια. Λοιπόν, υπάρχει μια καινούργια τάση, να σου πω, έτσι, στην Αμερική, λίμωνο. Σου λέει τώρα ο άλλος, προσπαθούν τώρα να το διαφοροποιήσουν λίγο το ζήτημα, πώς θα βρίσκουν τέρι. Και σου λέει, αν ο άλλος διαβάζει ένα βιβλίο, έτσι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Για να το δούμε διαφορετικά λίγο αυτός που διαβάζει ένα βιβλίο. Έτσι, σου λέει δεν μπαίνει στις πλατφόρμες, δεν βλέπει πολύ τηλεόραση, διαβάζει βιβλία. Όπα, μεγάλε, εδώ έχουμε θέμα. Κατάλαβες. Μην μπερδεύεστε με αυτές τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν το καλοκαίρι από κάποιες που κρατάνε ένα βιβλίο και βλέπουμε όλα τα πόδια τους έτσι στην παραλία. Μιλάμε για βιβλίο κανονικό τώρα να διαβάζει. Λοιπόν, λέει καταρχήν ότι το 32% των Αμερικανών διαβάζει από 5 βιβλία και πάνω το χρόνο.
1: Nice.
0: Εδώ στην Ελλάδα αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 15%. Δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω. Λοιπόν,
1: ξέρεις τι, είδανε έχει αυτά να κάνει τα πράγματα. Όμως και με το πόσο ελεύθερο χρόνο σου αφήνει η δουλειά και η καθημερινότητα, έτσι.
0: Εντάξει,
1: μπορεί
0: τώρα,
1: να έχεις εσύ την καλύτερη των προθέσεων.
0: Κοίταξε να δεις, τώρα αντί για να έχεις το νου σου στο κινητό μπλα μπλα μπλα μπλου μπλου μπλου, καλύτερα βιβλίο σου λέει. Λοιπόν, είδανε λοιπόν όλα αυτά τα βιβλιοπωλεία.
1: Και
0: τι κάνουνε, καλούνε ελεύθερο κόσμο κάποιες μέρες. Αυτό το κάνουνε και εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι βιβλιοπωλεία. Το κάνουνε έτσι εταιρείες που βγάζουν λεφτά και κάνουνε τέτοιο, πώς το λένε, ραντεβού στα τυφλά. Αυτό που μαζεύονται 10 άντρες, 10 γυναίκες και αυτό το γρήγορο το ραντεβού. Κάθε 5 λεπτά αλλάζουν.
1: Ναι,
0: αλλά εγώ το λέω στα ελληνικά. Αλλάζουν κάθε 5 λεπτά τέλος πάντων άνθρωπο και προσπαθούν να γνωρίσουν κάποιον που ταιριάζει. Αυτό το κάνουν τα βιβλιοπωλεία, θεωρώντας ότι αυτοί που είναι εκεί μαζεμένοι είναι άνθρωποι που διαβάζουν λίγο πολύ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εγώ αν ήμουν ελεύθερος, ας πούμε, και να μην πήγαινα, δεν διάβαζα, ας πούμε, τόσο. Εγώ ένα βιβλίο το χρόνο. Έτσι, κυρίως το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα πήγαινα άμα ήμουν ελεύθερος, γιατί να μην πάω. Λοιπόν, επίσης αυτά τα βιβλιοπωλεία κάνανε και πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να σου βρουν τέρι. Έτσι, αλλά για να μπεις μέσα στην πλατφόρμα και να εγγραφείς, πρέπει να απαντήσεις 25 ερωτήσεις που έχουν πολύ μεγάλη σχέση και με βιβλία.
1: Α, για να δείξεις τα ενδιαφέροντά σου.
0: Ναι, βέβαια, για να ξέρει ο άλλος τι βιβλία διαβάζεις. Αστυνομικά, σε αρέσουν τα αστυνομικά, θα σε βάλω με αυτήν που της αρέσουν τα αστυνομικά. Οι άλλοι περιπέτειες, ξέρω εγώ. Οι άλλοι μυστηρίου. Οι άλλοι Άρλεκιν.
1: Για να δω που μπορώ να σε κουμπώσω καλύτερα.
0: Αυτό. Υπάρχει αυτή η σελίδα, λέγεται Read Me. Αυτή η σελίδα.
1: Okay.
0: Μία από τις σελίδες, εν πάση περιπτώσει. Ολόκληρη ιστορία για να γνωριστεί ο κόσμος, παιδιά. Απίστευτο.
1: Άμα είναι έτσι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν. Ό,τι τύχει. Μπορεί να δεις μια ωραία κοπέλα, ρε παιδί μου, στον δρόμο. Σταμάτα με το αυτοκίνητο, δώσεις το τηλέφωνο σου, πες μου άρεσες πάρα πολύ, σε παρακολουθώ, ξέρω κι εγώ μισή
1: ώρα. Α, σε παρακολουθώ, είναι στόκερ, αγάπη μου.
0: Σε παρακολουθώ, δεν εννοώ με παρακολουθώ εκεί πέρα που πήγε το μυαλό σου, το άρρωστο. Σε παρακολουθώ, εννοώ σε είδα στον δρόμο. Δεν σε παρακολουθώ από πίσω, λες και είσαι άρρωστος. Ελέος μου αυτά τα πράγματα και τις έννοιες. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, σε είδα μισή ώρα, μπορεί να καθόταν σε ένα καφέ και να σηκώθηκε και πήγε βόλτα στην πλατεία, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις και μετά όπως έφευγε την βρήκες με το αυτοκίνητο τυχαία. Γιατί έφευγες και εσύ. Τι σταματάς, δίνεις ένα τηλέφωνο, λες άμα θε αρέσει πάρε με τηλέφωνο να συναντηθούμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται. Τελευταίο διάλειμμα έρχεται εδώ και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο, γιατί έχουμε πάλι νέα από το διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έτσι, παρεούλα που σας κρατάμε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε νέα από το διάστημα. Μη φύγει κανείς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
5: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
4: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
5: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
5: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
4: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
8: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Σφαίρα.
10: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Και τι έχουμε, Κοσμά, τώρα? Τι έχουμε?
0: Τώρα έχουμε σκέψη, πολύ σκέψη.
1: Νταρατατζού, μου είπα.
0: Παντρεύεται κάποιος?
1: Ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ωραία. Okay, για να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: να έχουμε κανένα πλανήτη, ξέρω. Μπας και πάμε.
1: Όχι,
0: πάλι.
1: Αυτή η είδηση που έχω, αφορά ειδικά την Ελλάδα. Διότι τι γίνεται? Διευρύνεται, λέει, το ενδιαφέρον ξένων εταιριών για παραγωγή δορυφόρων στην Ελλάδα.
0: Ωραία,
1: πώς σε φαίνεται
0: τέλεια
1: αυτό? Παλιά είχαμε αυτοκινητοβιομηχανίες.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, έχω αρχίσει και φοβάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έρχονται εταιρείες να επενδύσουν, αλλά αγοράζουν τη γη, ξέρω κι εγώ, 50 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Βέβαια. Αν θες εσύ να αγοράσεις σπίτι, την έκατσες.
0: Παίρνουν εταιρείες οι οποίες είναι κερδοφόρες και τις παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί και τις κάνουν δικές τους. Δεν ξέρω, φοβάμαι, πάρα πολύ φοβάμαι όλα αυτά τα έρχεται εταιρεία. Α, δίνουμε τα πετρέλαια, ανακαλύπτουν πετρέλαια, τα δίνουμε, δεν έχουμε μάθει ακόμα το καθαρό κέρδος που θα μπαίνει στην τσέπη του κράτους. Όχι σε ιδιωτικές εταιρείες ελληνικές δήθεν, αλλά στην τσέπη του κράτους. Πες μου, ρε φίλε, θα παίρνω 20% 30% δικό μου. Να ξέρω τι δίνω στον άλλον. Δεν τα έχουμε μάθει αυτά, οπότε κρατιέμαι πολύ σε αυτά τα θέματα.
1: Νομίζω καλά κάνεις. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε τώρα στο CNN Greece, τα διαβάζω, μία από τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι η Hydrosat. Και ήδη στην Ελλάδα κατασκευάζουν τους δορυφόρους τους η φινλανδική ISAI και η βρετανοϊσπανική Open Cosmos. Και υπάρχει φυσικά και η ελληνική Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη. Τι να σου πω, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν. Πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο.
0: Όταν είναι, θα το μάθουμε. Το ζήτημα είναι πόσα εμείς θα
1: αποφεληθούμε,
0: θα παίρνουμε
1: από αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν υποφελούμαστε, απλά ξεπουλιόμαστε. Καταλαβες. Και με τις ευλογίες μας κιόλας, γιατί τους ξαναψηφίζουμε μετά. Καταλαβες.
1: Κατάλαβα.

0: Έχεις συγγενείς?
1: Έχω.
0: Έχεις, έχεις. Βεβαίως. Όλα καλά, εντάξει. Με το συγγενείς, ρε παιδί μου, είναι...
1: Εντάξει.
0: Είναι καλή, ρε παιδί μου.
1: Όπως
0: ξέρω,
1: όλοι οι άνθρωποι υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες.
0: Μέχρι
1: αντιπάθειες.
0: Εκεί όμως.
1: Θα έλεγα αντιπάθειες, άνθρωποι που συμπαθείς περισσότερο και άνθρωποι που δεν είσαι τόσο κοντά.
0: Έτσι, έτσι. Συγγενείς όμως που σε έχουν πάρει μάτι την ώρα που κάνεις σεξ με κάμερες, δεν έχεις.
1: Ποιος ήρθε?
0: Αυτά είναι. Κατάλαβες, γι' αυτό
1: κάπου
0: είμαστε εμείς εδώ στην εκπομπή για να σας πούμε για τον Χέντερσον, ο οποίος είναι από το Κεντάκι.
1: Και ήντακαμε.
0: Έδωσε, ρε παιδί μου, στους συγγενείς του να μείνουν στο σπίτι του. Το στο παραχώρησε.
1: Ναι.
0: Δεν μας λέει τώρα η πληροφορία για
1: μια
0: μέρα,
1: βδομάδα,
0: για μια εβδομάδα, για ένα μήνα, okay, για ένα χρόνο, αλλά το στο παραχώρησε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Λοιπόν, τον πήραν χαμπάρι όμως. Κάποια στιγμή, τι είχε κάνει αυτός? Είχε στο σπίτι του 15 κάμερες. Στην κρεβατοκάμαρα, στο μπάνιο. Οπότε... κατέγραψε σεξ των συγγενών μεταξύ τους, έτσι εννοείται, και γυμνάω το ζευγάρι γενικότερα μέσα στην τουαλέτα, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μα και αυτή η ησυχία δεν είχανε.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι, να κάνουν σεξ γιατί υπάρχει περίπτωση να σε παρακολουθεί ο συγγενής σου?
1: Που νιώθεις δηλαδή, και έλειος, θεωρητικά μια ασφάλεια, έτσι, ότι είσαι σε ένα χώρο...
0: Ναι, ο συγγενής εντωμεταξύ δεν ήταν καμιά φτωχάντζα. Έτσι, δεν είναι από αυτούς που λες, εντάξει μωρέ, καμιά φτωχάντζα θα είναι. Έτσι, ήταν, δεν είναι πλέον, CEO σε μεγάλη εταιρεία. Ποτών.
1: Αυτά είναι.
0: Το ξέρεις, το Bourbon. Το οποίο αγοράστηκε από την... παιδιά, από την Καμπάρι, δεν είμαι σίγουρος να σας πω, αλλά μεγάλες εταιρείες. Είναι CEO εκεί. Ήτανε, εν πάση περιπτώσει. Ο τύπος λοιπόν κατέγραφε αυτούς. Τον πιάσανε. Μπήκανε μέσα στις κάμερες. Όπου βρήκανε πάρα πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που πιστεύανε ότι θα βρουνε. Καταρχήν βρήκαν τον ίδιο το CEO να κάνει σεξ με άλλες γυναίκες, παρόλο που ήταν παντρεμένος. Και το καλύτερο, βρήκαν άσχετους ανθρώπους, άσχετες γυναίκες με άσχετους άντρες, να κάνουν σεξ στο σπίτι. Τι σπίτι ήταν αυτό?
1: Θα αρχίσω να βλέπω με άλλο μάτι τις
0: καταστάσεις
1: και τις προσκλήσεις.
0: Εννοείται ότι απολύθηκε από την εταιρεία, έτσι μόλις θα ανακαλύψαν αυτά.
1: Έλα, δεν σε πιστεύω.
0: Τι να πω, παιδιά, τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω? Το έχουμε πει χιλιάδες φορές, τι συμβαίνει?
1: Χαμός.

0: Για τις δύο προηγούμενες ώρες της Δευτέρας εδώ ήμασταν.
1: Παρεούλα τις περάσαμε, ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
0: Εδώ, Κοσμάς και Δραμάδος, αύριο εδώ επίσης.
1: Και θέλω να δώσεις βάση, αύριο Τρίτη και 13, έτσι.
0: Θα μας πάει στραβά.
1: Πάρε την κρίνια σου όλη, ετοίμασέ τη για να τη σερβίρεις.
0: Δεν νομίζω, πρέπει να το ξορκίσουμε αυτό το κακό, δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε, αυτό είναι το σίγουρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε και αυτό.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά.

0: Sportsfera 989.
1: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ε, ώρα για εσπρέσο.
2: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
1: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
2: Περφέτο.
1: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης, σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
11: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
12: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
14: Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402.
15: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Ακούω σφαίρα!
18: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
19: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
18: Φαίνεται.
19: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
18: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
19: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
18: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
19: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
18: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740 22045 και 6949 25 87 12.

0: Καλημέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Θα το λέω.
2: Εντάξει, εκτός και χοντρίνει το σκηνικό.
1: Πόσο μόνο να χοντρίνει τα δεκάχρονα. Μπροστά είναι, τα βλέπει.
2: Άλλο τα δεκάχρονα που ήμασταν εμείς και άλλο τώρα τα δεκάχρονα.
1: Όχι, μάρε, τώρα μιλάμε.
2: Καλά, εντάξει, έχει δει τι γίνεται έξω.
1: Τα έχω δει.
2: Γι' αυτό σου λέω, άμα χοντρίνει το σκηνικό δεν είναι απλό θανάσι.
1: Κοίτα, μέχρι τα 15 είναι παιδιά και του το επιθυμίζει τώρα ο νόμος. Δηλαδή όλη αυτή η μαγκιά θα πάει περίπατο. Πώ είσαι, αγόρι μου, μπε στο Instagram. Δεν μπορεί. Είσαι μικρός.
2: Θέλω λίγο να διαβάσω αυτά που είπανε σήμερα, γιατί δεν ήμουν όλη μέρα εκτός και δεν έχω μπει λίγο να καταλάβω. Όντως μπορεί να γίνει αυτό. Όντως μπορεί να υλοποιηθεί
1: δεν
2: αυτό.
1: Δεν το διάβασα εγώ, αλλά απλά διάβασα τον τίτλο που έλεγε ευθύνη σε εταιρείες, άρα στις πλατφόρμες. Άρα υποθέτω ότι θα μπει μια παγόρευση, η οποία θα βάζεις πώς είναι σε κάτι πόρνο site που λέει είστε πάνω από 18. Ναι, είμαι. Και είσαι 12 και μπαίνεις.
2: Και σε επιτρέπει να μπεις.
1: Ναι, γιατί απλά πατάς ότι δεν είμαι. Είναι σαν τα άλλες διαφημίσεις που λέει είστε ρομπότ. Για πάτε στην αδμοντή.
2: Όπου έχει ποδήλατα.
1: Ναι, μπράβο.
2: Ή που έχει μηχανές.
1: Οπότε λογικά κάποια τέτοια εφαρμογή.
2: Αποκλείεται να είναι τόσο απλό, Θανάση. Είσαι πάνω από 15 ναι και να μπαίνει. Τότε γιατί γίνεται
1: πώς
2: όλο αυτό.
1: Πώς θα το κλείσουν. Δεν σου λέει ξέρω. Ευθύνη,
2: δεν ξέρω. Από την άλλη θα σου πω κάτι. Δεν μπορεί να βλέπω τώρα εγώ 10χρονο μου κάνει Get Ready With Me με τον ήχη και να λέει σήμερα
1: ναι,
2: το
1: μπορείς.
2: Contouring είναι. Και λες την αγία αυτή... μου. Εγώ έπεσα με την πιπιμπό.
1: Έχεις δίκιο, αλλά να δούμε τις ευθύνες των ενήλικων.
2: Θέλω λίγο να καθίσω να το διαβάσω και θα σας ενημερώσω αν δεν το ξέρετε κι εσείς, γιατί κι εσείς μπορεί να τρέχατε σήμερα.
1: Αυτό το περιβάλλον έχουμε εδώ στα 10χρονα. Αυτά βλέπουν, αυτά θα κάνουν.
2: Ναι.
1: Δεν φταίνουν τα 10χρονα.
2: Λοιπόν, πάμε. Θα ανεβάσω ένα TikTok. Έχω τραβήξει ένα βίντεο με την κόρη μου για αυτό που λες.
1: Oh.
2: Με τη μικρή, την Ιωάννα, θα το δείξω. Θα το ανεβάσω σήμερα το βράδυ.
1: Βάφει τα χείλια της με παντζάρι.
2: Όχι. Με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ωραίο.
2: Επειδή περάσαμε και πάρα πολύ ωραία την Παρασκευή στο pre-listening. Δεν ξέρω αν ακούγατε και πώς σας φάνηκε
1: τι
2: και το άγγου. Πάρα. Και όλη η ομάδα και όλη η οργάνωση ήταν εξαιρετική. Οπότε θα ακούσουμε. Α, αυτό ήθελες εσύ. Για βάλτο. Τι είσαι νοημένος, τον νοικιάστηκε, τι λες.
1: Το γουστάρει το παιδί να ακούσει.
2: Αυτό θέλει ο Σμπούνιας.
1: Τώρα
2: 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε στον Σφαίρα 102-2.

0: πολύ ωραίο τραγούδι από την Ελένη Φουρέρα και τον Χρήστο Μάστορα. Μπορώ και εγώ στον Σφαίρα 102.2. Και έχουμε λοιπόν TikTok, Instagram και Facebook τέλος για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς θα μπει λοιπόν COVID από το 2027. Το σχέδιο νόμου, το ελληνικό σχέδιο νόμου και η ευρωπαϊκή πρόταση είναι ότι μάλλον θέτει ελάχιστο όριο το 15 έτη για την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Η προβλεπόμενη έναρξη είναι η 1η Ιανουαρίου 2027. Αυτή η ημερομηνία αφορά την ελληνική ρύθμιση και δεν αποτελεί ημερομηνία εφαρμογής ευρωπαϊκής πρότασης. Λοιπόν, από τα παιδιά που γεννήθηκαν, όσα γεννήθηκαν το 2012 ή νωρίτερα, θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό δεν καταργεί άλλους κανόνες προστασίας ανηλίκων. Άρα δηλαδή ένα παιδί που γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 12 πρέπει να περιμένει τα γενέθλιά του? Όχι. Εμένα το παιδί μου γεννήθηκε το 12. Άρα το επιτρέπεται, λέει εδώ.
1: Θα το πεις εσύ ότι δεν το επιτρέπεται.
0: Ως ημερομηνία γέννησης όλων των προσώπων του ίδιου μερολογικού έτους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου. Συνεπώς, όλα τα παιδιά του 12 καλύπτουν το όριο από την 1η Ιανουαρίου του 27. Κατάλαβες τι κάνει τώρα? Εφόσον μπαίνει το 27, σου λέει είτε έχει γεννηθεί 1η Γενάρη, είτε 31-12 του 12, δηλαδή ένα χρόνο μετά, σε πιάνει.
1: Τη γλίτωσες, Μίτσο, αλλά επειδή είναι άδικη η ζωή, θα πούμε ότι δεν τη γλίτωσες και θα μπει στο όριο.
0: Λοιπόν, τώρα πώς θα γίνει αυτό? Έχει προηγηθεί μια επιστημονική επεξεργασία, ξεκινάει από μηδενική βάση, έχουν επιπτώσεις ή εφαρμογές. Άρα αν η εφαρμογή δηλαδή του επιτρέψει να μπει, έχει επιπτώσεις, καταλαβαίνεις.
1: Αυτό που σου έλεγα, δηλαδή πρέπει να είναι λίγο την ευθύνη στις εταιρείες. Σου λέει, ρε παιδί μου, εμείς το βγάλαμε σαν απαγόρευση. Τώρα αν η Facebook, δανείζομαι εγώ, δει ότι είσαι 13 και μπαίνεις πάνω από το όριο που βάζει σαν όριο η χώρα, η εκάστοτε χώρα, το πρόβλημα είναι της εταιρείας. Θα τα βρούμε με την εταιρεία μετά, σαν γονιός ή σαν χώρα. Υποθέτω.
0: Λοιπόν, το ελληνικό σχέδιο δεν προβλέπει εξαίρεση του ηλικιακού ορίου με γονική συνένεση. Δηλαδή, ένας γονέας δεν μπορεί να επιτρέψει πρόσβαση πριν τα 15 στην ελληνική ρύθμιση. Δηλαδή, άμα εγώ πω ότι εγώ θέλω, ρε παιδί μου, να μπαίνει το παιδί μου, το έχω υποέλεγχο, το τσεκάρω, είμαι κομπλέ, δεν θέλω να μου το απαγορέψετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο καφές μου
1: είναι. Είναι κανόνας για όλα τα παιδιά. Σωστό.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πώς θα ελέγχετε? Η απλή δήλωση μιας ημερομηνίας γέννησης δεν αρκεί ως αξιόπιστος έλεγχος. Η επιλογή και η λειτουργία των μηχανισμών πρέπει να συμμορφώνονται με το ενωσιακό πλαίσιο. Η Ελλάδα ήδη έχει εφαρμογή ταυτοποίησης ηλικίας. Με το Kids Wallet και το gov.gr. Άρα θα πρέπει να μπαίνουν μέσω gov, μάλλον, για να γίνεται σύνδεση.
1: Άρα θα του ζητάει κωδικό gov.
0: Κάτι θα γίνει. Ναι. Κάπως θα γίνεται αυτό.
1: Θα ζητάει και σε εμάς. Θα νιώσω πάλι παιδί.
0: Τι να ζητήσεις εσένα, παιδάκι μου, που κοντεύεις τα 50, είσαι καλά. Είσαι μεσήλικας. Θέλω να μου το απαγορεύσετε και εμένα.
1: Θέλω και εγώ.
0: Λοιπόν,
1: θα είχα σωθεί από πάρα πολλά πράγματα που μας το είχαν απαγορεύσει και μας χρόνια πριν.
0: Η διαδικασία δεν πρέπει να επιτρέπει ταυτοποίηση, εντοπισμό, παρακολούθηση ή κατάρτιση προφίλ. Πρόκειται για συγκεκριμένη πρόβλεψη της ευρωπαϊκής πρότασης. Τέλος πάντων, λέει εδώ ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό. Μισό λεπτάκι λίγο.
1: Τι θέλουνε. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, εγώ πιστεύω δεν θα πετύχει αυτό το μέτρο. Θα βρούνε τα σταυροδρόμια οι Έλληνες.
0: Δεν νομίζω, παιδιά.
1: Καλά, με μια VPN. Δεν ήθελα να το πω, αλλά με πιέζει. Με μια VPN μια χαρά αλλάζει.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο να το πει.
1: Αφού με πιέζει τώρα.
0: Λες να μην το έχουν προβλέψει αυτό.
1: Καλά, ναι.
0: Αν τα παιδιά μπορούν να παρακάψουν τον έλεγχο με VPN, λέει η ερώτηση.
1: Για να ρωτήσουμε.
0: Κανένα τεχνικό σύστημα δεν είναι πλήρως απρόσβλητο από παράκαμψη. Η χρήση ψευδούς ηλικίας, ξένου λογαριασμού ή VPN δεν είναι ρη των κανόνα, αλλά δημιουργεί δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίζονται. Η επαλήθευση πριν από την δημιουργία λογαριασμού μπορεί να ενισχύσει την τήρηση του ορίου, χωρίς να εγγυάται απόλυτη αποτελεσματικότητα. Μάλιστα.
1: Άρα σου λέει και μπορείς να μπεις και μπορείς και όχι.
0: Ναι.
1: Άλλο, σαν σε πιάσουμε. Εντάξει. Κομπλέ.
0: Συγγνώμη, εσύ τώρα το ειρωνεύεις ότι δεν θα λειτουργήσει το σύστημα.
1: Ναι. Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, εγώ θα σου πω, όπως το είχα πει κάποια στιγμή που μου είχαν ρωτήσει.
1: Μπορεί να μπαίνει ένας μεγαλύτερος αδερφός.
0: Δεν πρόκειται να αλλάξει κάποιος κάποιον εάν δεν το θέλει και ο ίδιος. Αν οι γονείς δεν βοηθήσουν σε αυτό, αν οι γονείς προσπαθήσουν να το σπάσουν αυτό το σύστημα για να μπορέσουν τα παιδιά τους να μπαίνουν, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας, παιδιά.
1: Ποιοι γονείς, μωρέ μου, γιατί δεν έχουν πιο μεγάλα αδέρφια, δεν έχουν φίλους, δεν έχουν εξαδέρφια?
0: Ξέρω εγώ, βλέπω και
1: είναι
0: γονείς.
1: Είναι θέμα κουλτούρα.
0: Εγώ μιλούσα σε μια παρέα και ήταν μια κοπέλα η οποία επιτρέπει στην κόρη της, η οποία δεν είναι ούτε 12, να έχει TikTok δημόσιο λογαριασμό.
1: Ναι, γιατί σου έχω πει ότι η χώρα.
0: Και τη λέω, έχει τι γίνεται στα σχολεία. Η χώρα. Κάτω, στο παιδί σου.
1: Η χώρα δεν είναι μόνο οι βουλευτές και οι υπουργοί, είναι και οι άνθρωποι. Όταν απευθύνομαι δηλαδή, και λέω για τη χώρα, μιλάω και για εμάς, για τις ευθύνες μας. Λοιπόν, η χώρα δυστυχώς δεν διαμορφώνει, δεν εκπαιδεύει, μόνο τιμωρεί.
0: Ναι.
1: Αυτό εγώ έχω να πω για τη χώρα μας. Σου λέει, οκ, okay, έχουμε πρόβλημα, θα βάλω σε μια παγόρευση και όποιοι μπουν, ας φάνε το κεφάλι τους.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και ακούμε Θοδωρή Φέρη στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε για να παίξουμε το παιχνίδι. Θέλετε την προηγούμενη ερώτηση ή το λάθος παιχνίδι, τι θέλετε?
1: Την προηγούμενη ερώτηση.
0: Ωραία, θα παίξουμε.
1: Την προηγούμενη ερώτηση.

0: είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λεντούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
3: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
4: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυσικά. Στα πικ εφή.
8: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πικ εφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικ εφή.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα πικ εφή.
9: Και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα πικ εφή.
9: Καταστήματα πικ εφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πικ εφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
11: Κατάστημα πικ εφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
13: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
12: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
13: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
13: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
12: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.

0: παγκόσμιο. Ο Πίτερ. Ο Πίτερ Ιακωβίδη στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα Δευτέρα 12 του Οκτώβρη. Πολλά γλυκά φιλιά σε όλου σα που μα ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Πολλά φιλιά σε εσά που είστε κοντά σε εμά και μα ακούτε από το ραδιόφωνο. Γεια σου, Δέσποινα. Τα καταστήματα έχουν μηχανάκι που σκανάρει ταυτότητα για να μπορέσει να πάρει ποτό. Η ταυτότητα ήταν ψηφιακή στο κινητό του. Σε χωροϊσπερίδα σκάνανε παιδί ταυτότητα για να πάρει αλκοόλ και φάνηκε άνω των 18.
1: Και εμένα με μπέρδεψε λίγο αυτό το μήνυμα.
0: Μισό λεπτό. Εδώ η Δέσποινα λέει ότι σε μία εκδήλωση ένα παιδί σκάνανε ταυτότητα και φάνηκε άνω των 18. Ναι, γιατί φτιάχνουν ψεύτικες ταυτότητες, να ξέρετε, μέσα από το ChatGPT. Υπάρχει και αυτό, ναι.
1: Συγγνώμη, κάτσε κάτι τις καινούργιες μπλε της Ευρωπαϊκής.
0: Αλλάζουν, παιδί μου, την ταυτότητα με κάποιο τρόπο και την κάνουν φωτογραφία στο κινητό τους. Μιλάμε τώρα ότι έχει πάει σε άλλο.
1: Έργα μου, τώρα έπρεπε να ήμασταν εφηβείρε, Γιάννη.
0: Που κανονικά, σταμάτα που λέει. Κανονικά δεν θα έπρεπε με μία φωτογραφία στην πόρτα να μπαίνει το παιδί μέσα. Θέλουμε να μου τη φέρεις την ταυτότητα μπροστά, να τη δω. Λοιπόν, τι λέει, το θέμα δεν είναι να απαγορευτεί να δείχνει το όλο αυτό το κοντούρ, να σταματήσει να γίνει τα παιδιά να ζουν την ηλικία τους χωρίς να βιάζονται να μεγαλώσουν. Αυτό, τάσο μου, αυτό, άστα. Ο Πολύκαρπος, πολλά φιλιά, ο Αντώνης, ο Βασίλης, κοντά στον Πειραιά ψυχαλίζει και έχει αρκετή κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Λέει θα βρέξει, λέει, για έναν Οκτώβριο ολόκληρο τις επόμενες 48 ώρες.
0: Οι πιο δύσκολες μέρες της εβδομάδας είναι Τρίτη και Τετάρτη, αύριο και μεθαύριο. Και το μέρος και η περιοχή που το τρώει περισσότερο ξύλο είναι η Εύβοια.
1: Oh.
0: Την προηγούμενη φορά ήταν η Κρήτη και αυτή τη φορά είναι η Εύβοια. Είμαστε εμείς.
1: Και
0: εμείς έχουμε αντέξει και αν έχουμε αντέξει.
1: Να δεις, Καλούδι, θα αποκλειστεί το κορίτσι. Το βλέπω, το μυρίζομαι τώρα. Έρχεται. Θα σπάσει γέφυρα στη γη.
0: Θα απουσιάσω για λίγες μέρες. Λοιπόν, 2-11-700-79-31. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές και να παίξουμε. Απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Δεν έχουμε φίλερ. Κάτω μου λίγο.
1: Απάντα πού προηγούμενο.
0: Δεν ξέρω αν ήσασταν μαζί μας την Πέμπτη και την Παρασκευή είχαμε τη Λιόλιου και δεν παίξαμε. Αλλά βρήκαμε ένα καινούριο παιχνίδι το οποίο το είδα εγώ στο TikTok από ένα ζευγάρι που το έπαιξε και το φέραμε εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν έχουμε κατοχυρώσει τα δικαιώματα. Ελπίζω να μην μας το πάρουν.
1: Να πάρουμε το Δημητρακόπουλο. Για να τις τα περάσει.
0: Μπορείς να αφήσεις λίγο τη Φύση και τον Καρβέλα και να μας κατοχυρώσεις σε ένα παιχνίδι.
1: Ένα χιλιαρκάκι το έχει.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε ρολόι. Ρολόι ουζου.gr. Εκπληκτικά σχέδια, πάρα πολλά ρολόγια. Και θα φορέσετε ένα από το απογευματινό Σφαίρα 102.2. Παρακαλώ.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, πώς σε λένε?
3: Ο Γιώργος από Πάτρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, τι κάνετε εκεί?
3: Στην Πάτρα, σήμερα είναι καλά. Χθες μας βροντοκόπαγε με αστραπές και κεραυνούς.
0: Και εμάς, πολύ χθες, πρόσεξε, αλλά πολύ ζέστη ταυτόχρονα.
3: Ναι, δηλαδή, ναι, ζέστη. Έχουμε γίνει τροπικό κλίμα.
0: Αυτό, ζέστη, βροχή, καταιγίδα, μπουμπουνιτό και λες Παναγία μου, τι γίνεται.
1: Το κλίμα τροπικό μπορούμε να το βάλουμε.
0: Το βάλαμε και την Πέμπτη.
3: Πρέπει να φύγουμε.
0: Είναι του Καρβέλα αυτό. Πλέον. Τι είπες, Γιώργο μου? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Ζητάει ένα τραγούδι της Άννας Βύση ο Θανάσης που το έχει γράψει ο Καρβέλας. Και λέω, ρε παιδί μου, να το παίξουμε.
1: Ναι, γιατί είπε τώρα τροπικό, λέω, α, κλίμα τροπικό.
0: Ναι, το παίξαμε και την Πέμπτη, κάθε μέρα το ίδιο να παίξουμε.
1: Να παίξουμε το απαγορευμένο.
3: Έλα, μωρέ, εντάξει, καλό είναι.
0: Δεν είναι Καρβέλα αυτό.
1: Στην Εφέρα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, το ξέρεις το παιχνίδι, το άκουσες που το παίξαμε πρώτη φορά?
3: Όχι, δεν το άκουσα, για πες.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Πρέπει να απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση.
1: Κοίτα, θα μου κάνει εμένα μια ερώτηση τώρα η Ελίνα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Πρόσεξε. 1, 2, 3 και. Πόσα άτομα μένουν στο σπίτι σου? Βλέπεις που δεν απαντά. Όχι, όχι. Ο Θανάσης παίζει και δεν απαντάει. Γιατί δεν έχω κάνει την επόμενη ερώτηση για να απαντήσει την προηγούμενη.
1: Τώρα θα κάνει την επόμενη.
0: Και όταν το ρωτήσω τι ώρα είναι τώρα, τι θα πει ο Θανάσης?
1: 2.
0: 2. Γιατί 2. Απαντάει στην προηγούμενη ερώτηση, εντάξει.
1: Το πιάσε.
3: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τέλεια, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, 1, 2, 3 και. Τι χρώμα εσώρουχο φοράς? Πώς λένε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας?
3: Μαύρο.
0: Πόσο χρονών είσαι?
3: Μητσοτάκι.
0: Πόσα άτομα χωρά ένα σανσέρ?
3: 39.
0: Πώς σε λένε?
3: 6.
1: Έλα, Νίκο! Μαύρος ο πρωθυπουργός.

0: πρωθυπουργό, δεν τρέπεσαι, ρε.
1: Πώς είναι το πρωθυπουργό της Ελλάδας, μαύρο. Μαύρο στις εκλογές. Λοιπόν,
0: του άρεσε, δεν είναι ψηφοφόρος του.
1: Γιώργο μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλάκια. Λοιπόν, συνεχίζουμε και τι θα βάλουμε. Κάτσε να σου πω, κάτσε να σου πω. Του Χατζηγιάννη, το παιδί της βροχής. Έτσι, γιατί βρέχει.
0: Κολλάει τώρα.
1: Ναι, γιατί είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
2: Ναι.
1: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε?
1: Να

Ποδοσφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στον Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
3: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2
0: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
12: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
13: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέχονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
15: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
18: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ο
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
20: Hey, εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
21: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid, συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: να το ξέρω.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
5: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
4: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
5: Περφέτο.
4: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Ακούω σφαίρα!
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι?
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
12: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
14: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
15: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο. Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
14: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psavrinoudis.gr.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
9: Στην απάτη.
16: Είναι ο Θοδωρής Φέρης και Πλάτης στον Σφαίρα 102,2. Απογευματινό Σφαίρα 102,2. 12 του Οκτώβρη λοιπόν σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη που γιορτάζει. Χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο. Σαν σήμερα το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Τι άλλο. Σαν σήμερα το 1810 διοργανώθηκε για πρώτη φορά το Oktoberfest.
17: Α, ωραία πληροφορία αυτή.
16: Πίνουν εκεί, φούλ στη Γερμανία.
17: Α, δεν έχεις πάει ποτέ?
16: Έχω πάει μια φορά, το έχω πετύχει.
17: Εξαιρετικό.
16: Χαμός έτσι.
17: Και να σου πω κάτι, εμένα με τρελαίνουν οι σερβιτόροι και οι σερβιτόρες κυρίως το Οκτώβριο.
16: Γιατί?
17: Γιατί κουβαλάνε. Έχω δει γυναίκα τώρα να κουβαλάει 17 ποτήρια στο ένα χέρι, 17 ποτήρια στο άλλο. Κάτι μπρατσάρες.
16: Αυτό έγινε, διοργανώθηκε το Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέσα της Σαξονίας. Και αυτή η γιορτή έγινε θεσμό. Σου λέει, γιορτάσαμε το γάμο του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας. Πάμε τώρα να γιορτάσουμε για τη ζωή μας. Και από τότε κάθε χρόνο πίνουνε φουλ.
17: Και μου αρέσει και το παραδοσιακό. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας του φεστιβάλ, ότι βάζουν αυτό το αυστριακό, το ζορτσάκι με την τυράντα, τα φορέματα γίνεται, αλλά γίνονται, μιλάμε.
16: Έχεις πάει.
17: Τυφλά.
16: Έχεις πάει. Το έχεις πετύχει.
17: Σαν νέο παιδί κι εγώ.
16: Λέγε.
17: Και δεν πίνω και μπύρα κιόλας. Πίνω πολύ λίγη. Δεν είμαι τόσο.
16: Και τι ήπιες εκεί?
17: Μπύρες.
16: Α, ήπιες.
17: Εκεί τι πίνεις. Εκεί είναι και πώς τη σερβίρουν και πώς τη βάζουν και την τοποθετούν.
16: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Υπάρχει κάτι που θα έχεις να συζητήσουμε? Χαμός γίνεται γενικά.
17: Πάρα πολλά, αλλά δεν είμαστε αυτοί οι κουμπί.
16: Βύση Καρβέλα, εντάξει, χαμός. Νίκο, το παράκανες. Λέει, Άννα, ζεις μες στα πλούτη και το ακότερα και εγώ έχω 7.000 στο λογαριασμό μου. Διαβάζω το πρώτο θέμα. Το ότι ξέρουν τους διαλόγους με τρελαίνει.
17: Ρε φίλε.
16: Δηλαδή, πραγματικά.
17: Μ' αρέσει εμένα αυτό το ρουφιά.
16: Δεν γίνεται να ξέρεις τους διαλόγους. Παιδιά, ήσουν μπροστά.
17: Το ρουφιανιλίκι που λέγεται δημοσιογραφία είναι πολύ ωραίο.
16: Δεν ξέρω. Γενικά. Είμαι πολύ δυσπιστή εγώ με αυτά.
17: Εντάξει, ναι, αλλά κάτι πρέπει να γράψουν κι αυτοί. Βλέπεις. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα, πρέπει κάποιος να τα καλύψουμε.
16: Η οποία Άννα Βύση έκανε ένα δημοσίευση στο Instagram, κάτσε να πω.
17: Στο TikTok νομίζω ήτανε. Ένα βιντεάκι στο Instagram που της βάλζανε το κόντρα κάπου live.
16: Περίμενε, κάτι, περίμενε.
17: Κάτι έγραψε, Άννα... Νίκο, αυτό θα ακούγεται όσο...
16: Άννα Βύση. Η Άννα Βύση δεν έχει story.
17: Θα ήταν από μια-δύο μέρες πριν ή την προηγούμενη μέρα και ζει.
16: Λένε, λέει εδώ στο πρώτο
17: το
16: θέμα.
17: Το έπαιξε Ευαγγελάτος.
16: Ότι ανέβασε, λέει, το κόντρα. Το οποίο κόντρα είναι σε μουσική Dan Wilson και στίχους της Μυρτούς Κοντοβά. Κυκλοφόρησε το 8. Τότε είχε ήταν το μοναδικό, νομίζω, άλμπουμ που είχε κάνει εκτός Καρβέλα η Βύση. Πριν την πολύ νεαρή της ηλικία που είχε τραγουδήσει Κουγιουμτζή και τέτοια, έτσι, πριν το Καρβέλα. Και λέει ότι το αναδημοσίευσε. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις Καρβέλα. Είχε μία φράση πάνω αυτό το βίντεο.
17: Πάει
16: το
17: Νίκο.
16: Που το είχε ανεβάσει κάποιος και εκείνη το αναδημοσίευσε στο TikTok, μάλιστα.
17: Πάει το Νίκο μου.
16: Ορίστε.
17: Πάει το Νίκο μου. Τώρα έγινε Καρβέλας.
16: Όχι, δεν το έγραψε εκείνη. Πες ότι έχω ανεβάσει εγώ ένα βίντεο.
17: Το αναδημοσίευσε μου.
16: Ναι, το έκανε, ναι. Ότι συμφωνεί με αυτό.
17: Εντάξει, έχει δίκιο.
16: Πώς αναδημοσίευσα εγώ κάτι pancakes προχθές?
17: Σωστό.
16: Γιατί συμφώνησα με τη συνταγή. Λέω, κοίτα. Άμα δεν ήταν αδημοσίευμα, πάνε πει δεν μ' αρέσει.
17: Πάντως είπαν το πρωί στην αγαπημένη μας εκπομπή.
16: Ποια είναι?
17: Ο Γιώργος Λιάκης, παρακαλώ. Ότι ο Καρβέλας ψάχνει ήδη την επόμενη αναβίση.
16: Καλά, και η Βύση. Δεν ψάχνει την αναβίση.
17: Την έχουν βρει, λέει.
16: Την δεν ψάχνει την αναβίση. Ψάχνει κάποιον να δώσει τραγούδια.
17: Όχι, ψάχνει, λέει, να φτιάξει ακριβώς την αναβίση, ναι, σε άλλο μοντέρνο, δουλειά όλα δικά του. Και έχουν βρει ήδη, λέει, μια έντεχνη που προσπαθούν να τυπήσουν να κάνει αυτό το άλμα στην pop.
16: Ναι. Αυτά που ποιο θα είπε.
17: Λιάγκες.
16: Ναι, εντάξει. Δεν αμφισβητώ τον Γιώργο Λιάγκα.
17: Γιατί?
16: Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ασχολούνται πάρα πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν με τους ελέγχους των οικονομικών και αυτά.
17: Ποια η Βύση, ούτε καν. Στην Αγγλία είναι.
16: Στην Αγγλία είναι.
17: Ναι, θα πάει να δει Celine Dion. Ω, Παρίσι.
16: Μάλιστα.
17: Όλα τα ρεπορτάζ τα έχουμε
16: Θανάση,
17: εδώ.
16: Θανάση, τι κάνεις όλη μέρα? Ποια είναι η δουλειά σου?
17: Αυτή. Κουτσομπόλη. Προσπαθώ χρόνια να μπω σε ένα πάνελ να παίρνω και εγώ 5.000. Μου κόψαν από τα 8, πήγα στα 5.
16: Νάτα. Η Άννα Βίση, αυτό μπορούμε να το παίξουμε. Μπορούμε καλά τα ραδιόφωνα. Για να μην λέμε βλακές τα ραδιόφωνα, μπορούν να παίζουν ό,τι θέλουν. Δεν απαγορεύει ο καρβέλα σε εμά. Απλά το κάνουμε έτσι στο πλαίσιο του χιούμορ.

0: τόσο. Είναι ο λογαριασμός της Λιόλιου, της Κατερίνας Λιόλιου και Θανάση.
1: Πόσο πάει?
0: Τσακώθηκα με το βιβλίο των μαθηματικών.
1: Γιατί?
0: Πολλά προβλήματα.
1: Εντάξει, κοίτα, οφείλω να παραδεχτώ ότι κάνεις πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Αλλά θα του στείλω μετά ένα μηνυματάκι. 2 χρόνια τώρα δηλαδή. Εμένα σε έχει εκπαιδεύσει λίγο σαν μεγαλύτερος.
0: Για ποιον λες?
1: Για το ράπτη, τι να πω. Είναι επίπεδο τώρα χιούμορ αυτό?
0: Παιδιά, γελάω. Γιατί γελάω με αυτά?
1: Σ' αρέσει.
0: Ναι, δηλαδή, τι λένε 2 ψάρια όταν τσακώνονται αλλά δεν βγάζουν άκρη?
1: Τι κάνουν, τι λένε?
0: Φαγκρί του ντισαγκρί.
1: Ρε Γιάννη, μην τη σιγοντάρεις, μην γελάς.
0: Γιάννη, Γιάννη πες. Γιάννη πες.
2: Θέλουμε κι άλλα,
1: Σαγκρί,
0: Σαγκρί. Φαγκρί του ντισαγκρί.
1: Χαζοβιόλικο. Τόσο χαζό που ήταν ωραίο.
0: Λοιπόν, φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, κυρίες και κύριοι, έχεις ακόμα ένα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο, γιατί μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοπλίσεις το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Αυτό ισχύει μέχρι 31 Οκτώβρη με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Ο διαμαντής μας. Διαμαντής Μασούτη ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας. 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης που την οδήγησε να διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Όμως, ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ. Η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή. Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Λοιπόν, και η Novibet είναι εδώ βεβαίως. Η Novibet, όπου ξεκινάει η εβδομάδα με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο, η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δευτερούλα. Μάθε πιο πολλά στο live καζίνο της Novibet.
3: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κουράκια?
0: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Πίτσα φαν για εσένα που θα διεκδικήσεις τώρα και θα κερδίσεις την απαγγελία του Θανάση. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε. Τι έγινε, Θανάση μου?
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, τηλεφωνήστε 2-11-700-79-31. Μία high protein pizza, μία protein σαλάτα και ένα tropical bite. Όλα αυτά είναι στο πακετάκι μέσα και εσείς θα διεκδικείτε αν κερδίσετε το Θανάση. Έτσι. Πρέπει να, προσέξτε, πρέπει να εστιάσετε στους στίχους. Δηλαδή, ακούστε το Θανάση, μην του δίνετε καμία σημασία και ξαναπείτε τους στίχους από μέσα σας. Μήπως έτσι βοηθήσω κάπως. Δεν ξέρω διαφορετικά τι πρέπει να κάνω σε αυτό το παιχνίδι πια.
1: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί οι σκελετοί δεν τσακώνονται? Δεν έχουν τα κότσια. Παλιό αυτό. Το θυμήθηκα, ο παππούς μου το λέγε.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Θα βρείτε, θα ψάξει από τη μη.
0: Μέχρι να πάρουμε την ακροάτρια, μισό λεπτό, θέλω να δω κάτι.
1: Γιατί σαλάτα κοκκίνησε?
0: Γιατί είχε ντομάτα.
1: Γιατί είδε την ντομάτα γυμνή.
0: Παιδιά, δεν φαντάζεστε πόσα έχει.
1: Πάρα πολλά.
0: Δεν φαντάζεστε. Περίμενε. Έχω. Είδα μια φοβερή ταινία για ένα κάμπινγκ. Είχε φοβερές σκηνές.
1: Τι είπε ο. Τι είπε ο καφέ στη ζάχαρη? Γλύκανε λίγο, μωρέ. Έλα, πάμε. Βγάλουμε κάποιο κόσμο. Πάρτε την οδό.
0: Και ένα άλλο που λέει. Άντε. Η ανάβησος είναι ωραία. Αυτή που δεν λέει μία, αυτή λέει που δεν λέει μία είναι η Νικοκάρβελος. Είναι και επίκαιρο αυτό.
1: Τι ήθελα να πει κάτι.
0: Λοιπόν, έλα πάμε. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
4: Γεωργία.
0: Δεν γελάει Γεωργία.
1: Πολύ σοβαρή Γεωργία.
0: Η Γεωργία έχει πάρει μόνο για το δώρο, δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
4: Ήμουνα και την Παρασκευή στην εκδήλωση.
0: Ορίστε.
4: Ήμουνα και την Παρασκευή στο Πλόες.
0: Και πώς πέρασες?
4: Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία.
1: Ποια είσαι, τι φοράγες, πες μου, θυμάμαι, έχω φωτογραφική μνήμη.
4: Η μαμά του Ευκλήδη.
1: Α, καλησπέρα. Σας τι κάνετε?
0: Τι κατάλαβες ποια είναι?
1: Κατάλαβα ότι είναι η μαμά του Ευκλήδη. Νομίζω με χαιρέτησε κάποια φάση.
4: Ναι, βγάλαμε και φωτογραφία.
1: Αμέ, όλα τα θυμάμαι.
0: Ωραία, Γεωργία μου, πάμε να παίξουμε τώρα.
4: Πάμε να παίξουμε.
0: Ωραία. Α, 1, 2, 3 και. Θανάση μας το λες,
1: ναι.
0: Όπως θα το έλεγε ένας οδηγός λεωφορείου.
1: Πώς να μιλάνε οι οδηγοί?
0: Ωραία, όχι οδηγός. Ένας. Πες το, σαν το Θοδωρή Φέρι.
1: Σαν το Θοδωρή Φέρι. Μιλάει λίγο έτσι ο Θοδωρής, να ξέρεις. Γιατί έχω αράξει μαζί του και γουστάρει, γελάει. Οπότε άκου λίγο. Σε θέλω σαν τον ήλιο που καίει. Το κορμί μου και λιώνω. Σαν το χιόνι η απουσία σου με σκοτώνει. Σε θέλω και πονάω καρδιά μου. Σ' αγαπάω η νύχτα δεν τελειώνει. Στο
0: μου
1: κορμί σου θέλω να κρυφτώ.
0: Πείτε μου.
4: Τσαπακόπος.
1: Κοίτα, θα σου πω την πρώτη πρόταση από το ρεφρέν. Μόνο ναι, αυτό. Ναι. Πάλι ναι. Μωρό μου λείπεις.
4: Πάλι μωρό μου λείπεις.
1: Πώς το λένε? Πάλι μωρό μου
0: λείπεις. Είναι το Ματώνο.
1: Δεν λέγεται πάλι μωρό μου λείπεις.
0: Φιλάκια, φιλάκια.
4: Ευχαριστώ.
0: Πες μας λίγο τους πρώτους στίχους. Πες μας λίγο, σε παρακαλώ. Θα τρελαθώ.
1: Σε θέλω σαν τον ήλιο που καίει. Το κορμί μου λέει λιώνω.
0: Ωραία, άκουσε. Άκουσε. Κάνεις μια παύση, λέει. Σε θέλω.
1: Σε θέλω.
0: Μετά.
1: Σαν τον ήλιο που καίει.
0: Σαν τον ήλιο που καίει. Μετά.
1: Το κορμί μου.
0: Ναι.
1: Και λιώνω.
0: Μπράβο. Γιατί κάνει μια καταληξία με το σε θέλω.
1: Ναι, ωραία και. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να τα διαβάζω. Δεν πρέπει να του τα τραγουδάμε, να το τραγουδήσουν να μου μαντέψουν.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Βασίλη.
0: Βασίλη, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Αχαρνέ. Από
1: Βασίλη, Αχαρνέ. Δεν το παίζω σωστά το παιχνίδι, ρε φίλε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μα ναι, ορίστε.
0: Ωραία,
2: αλλά
0: λοιπόν.
2: Αλλά τι είπε, θα το φέρει.
1: Ναι, ο Φέρι έτσι μου λέει.
0: Ο Φέρι έτσι το έλεγε, χωρίς υποκαταληξία. Μια χαρά τραγουδάει ο άνθρωπος.
1: Άλλο το τραγουδάει.
0: Ωραία, λοιπόν. Θέλω να μου πεις το επόμενο τραγούδι που, για το Βασίλη, σαν την Ελένη Φουρέιρα.
1: Δύσκολο.
2: Για να τα ακούσω τώρα. Φέρουμε.
1: Με στην έκταση. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή, δεν τη φοβάμαι. Μπορώ να αντέξω ό,τι καλά μου συμβεί.
2: Δεν τη φοβάμαι.
1: Κράτα το χέρι μου, κοίτα μπροστά και πάμε. Μαζί σου έχω, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Γιατί έχω σένα να σε βλέπω και μόνο μου αρκεί. Φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω το κόσμο την αρχή. Γιατί έχω εσένα και όσα δύσκολο φως και να μου έρθουν.
0: Πες μας, Βασίλη.
1: Δεν φοβάμαι κανένα.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Το βρήκε!
0: Έλα!
1: Το βρήκε! Ορίστε!
0: Όλα κόσμου και να έρθουν. Δεν φοβάμαι κανένα.
1: Η Φουρέιρα, εμείς που έχουμε αράξει μαζί,
0: να ξέρετε. Που το βρήκε είναι γιατί.
2: Ήταν η Φουρέιρα.
1: Όχι, ήταν πιο. Η Φουρέιρα μιλάει έτσι, μιλάει πιο τραγουδιστά. Πιο γλυκά.
0: Ναι, αλλά το βρήκε γιατί ο Βασίλης είναι πολύ δυνατός παίκτης.
1: Είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: Όχι γιατί εσύ. Μα ήσουν μέσα το.
2: Να είσαστε καλά.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Φιλάκια, φιλάκια.
1: Εντάξει, τι να σου κάνω, Ελένα, δεν είμαι και ο Μητσικώστας. Προσπαθώ. Τι να κάνω, έχουμε βγάλει 15 παιχνίδια, μας έχουν πάρει τα 14. Πράγει, να με συνέχεια παιχνίδια. Βρήκαμε ένα τώρα.
0: Πάμε να ακούσουμε. Θέλω Δέσποινα Βανδύ και να ακούσουμε.
1: Βανδύ να λέει Βύση. Να το προπονήσουμε το αυτοί μας. Βρες από τζάς, τι είχαν πει ένα.
0: Σταμάτα καλέ. Ποιο να πούμε, ποιο να, για κατεβά.
1: Ποιο θα ταιριάζει στη Βανδύ της Βύσης.
0: Σταμάτα ρε παιδί μου. Το ένα τσιγάρο διαδρομή. Πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζώντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
13: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
12: Φαίνεται.
13: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
12: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
13: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
12: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
13: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
14: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SRG T400. Δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SRG T400. Έτοιμο για όλα.
0: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
1: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
15: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
16: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
17: Ποιος είναι!
16: Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Πάλι σχολή.
20: Πάλι γραφείο.
21: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
22: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
23: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
24: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
25: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
24: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
25: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
24: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
25: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
24: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
26: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
28: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
27: Τι διαβάζεις?
28: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
26: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
29: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
30: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
31: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να ξεκινήσουμε τα δώρα μας και συγκεκριμένα πάμε να δώσουμε πολύ ωραίες διπλές προσκλήσεις για μπαμπάδες με ρούμι.
1: Θα πάμε φέτος.
0: Θέατρο Αλίκη, το έχω δει δύο φορές. Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας, πέμπτος χρόνος μπαμπάδες με ρούμι, θρυλική κωμωδία μπαμπάδες με ρούμι που συνεχίζεται θριαμβευτικά για πέμπτη χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Από Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, η Χριστίνα Τσάφου, συγγνώμη, και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, στέλνετε τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα. 693-610-1022, γράφετε μπαμπάδες και ενώ και ονοματεπώνυμο. Σας περιμένουμε.
1: Αχ, παιδιά μου, στο Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις και φυσικά τα δώρα δεν τελειώνουν. Πρώτη στάση Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102,2 και το Maneskin Travel, ο μεγάλος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Ταξίδι για δύο άτομα απευθείας στις Aegean προς και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία και μη διατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγέρι. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις και θετικές εμπειρίες. Και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μαρόκο, κλείσε θέση και φύγαμε. Τι κάνετε τώρα εσείς, παιδιά, για να πάτε όμως εκεί? Θα στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2. 693-610-102-2. Γράφοντας Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Και ίσως να είσαι εσύ ο τυχερός που θα ταξιδεύσει. Για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Maneskin Travel, μπες στο www.maneskin.gr.
0: Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα στο Viber,
1: ναι,
0: και λέει: τσακώθηκαν δύο ταύροι.
1: Ωραία,
0: μετά τα βρήκαν.
1: Γι' αυτό γελάς όσο είναι που κάνουν την αναφορά. Ρε, είσαι σοβαρή, ρε. Εδώ δουλεύουμε, ρε. Εδώ, ρε, καταθέτουμε έργο, ρε.
0: Αν μία γάτα κάνει μιάου, οι δύο γάτες κάνουν διάου.
1: Διάου. Είναι και αυτό. Διάου. Νιάου. Άκου λίγο. Η μία γάτα κάνει νιάου, οι δύο γάτες πώς κάνουν?
0: Πώς?
1: Νιάου.
0: Η γάτα μου δεν είναι πολύ καλά σήμερα.
1: Τι έπαθε? Κάτ,
0: τι έχει?
1: Ελίνα.
0: Σταματάω.
1: Να βγάλουμε ενότητα με κρύα, γιατί έχω και εγώ. Δεν κατάλαβα, έχω και εγώ.
0: Λοιπόν, Μασούτης, και δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα νέα, με τη MasterCard των σούπερ μάρκετ Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Σταματήστε να στέλνουν και οι κορατές τώρα, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, ξεκινήστε σήμερα με 50 πόντους, κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά και κάθε 3 ευρώ και παίρνετε ένα πόντο και τους ξεγυρώνετε μέσα στο ταμείο. Επωφεληθείτε λοιπόν από μεγάλες προσφορές. Εγώ όταν πηγαίνω Μασούτη, κοιτάζω ποια προϊόντα έχουν πολλούς πόντους. Γιατί γράφουν πάνω οι ταμπέλες, ξέρω εγώ, 200 πόντους αν πάει σε αυτό το προϊόν. Και να μην το θέλω, θα το πάρω, λέω, γιατί 200 πόντοι είναι 6 ευρώ. Λοιπόν, 6 είναι πόσο είναι? Με κάθε 3 ευρώ, ναι, 3 ευρώ ένα πόντο.
1: Ναι.
0: Ωραία, τέλος πάντων. Λοιπόν, εξαγυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια, διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η MasterCard και στο app τη MasterCard την έχετε. Και όταν ψωνίζετε online μασούτης.gr, χρησιμοποιείτε τη MasterCard και στο κατάστημα, παντού. Πάντα έχετε MasterCard μαζί και δίνει όλο το όφελος απευθείαν στην καθημερινότητα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη στα καταστήματα και

0: στο e-shop. Εσείς ακόμα την αποκτήσετε, όχι βέβαια, την αποκτάμε κατευθείαν όσοι δεν την έχουμε. Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα.
1: Να βάλουμε.
0: Τι σαν κρύα ανέκδοτα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Το πιο ωραίο, το πιο ωραίο το έχω πει σε σένα.
1: Για πες το.
0: Ο Light γιορτάζει το φώτο.
1: Βάλτε light. Αφού ψάξει, βάλτε light. Όχι, όχι, όχι, βάλτε light τώρα. Γιατί έχουν εκείνη που λέει ο πατέρα είναι πολύ καλά παιδιά. Ο Light και ο Snake.
0: Το ηλιοβασίλεμα με τον Αργυρό, βέβαια, έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω.
1: Εξαιρετικοί άνθρωποι.
0: Βέβαια, ποιο.
1: Τώρα είναι πατεράδε. Έτσι είναι η Ελλάδα. Όποιο γίνεται πατέρα, μάνα, εδώ μετά είναι κύριο.
0: Σταμάτα.
1: Πάντα, πάντα.

0: Ποδοσφαίρα.
1: Παναγία, αν βάζαμε τίτλο στη σχέση σου με την Ελένη,
2: τι τίτλο θα μπαινε? Τόλμη και γοητεία.
1: Γιώργο, εσύ τι θα έβαζε στη σχέση σου?
3: Lion King.
1: Εσύ, Νίκο?
2: Ο Λίκος και η κοκκινό σκουφίτσα.
4: Εσύ, Γρηγόρη?
1: Καλά σε μένα, τώρα για τους άλλους μιλάμε.
0: Έξι με 7, 8,
5: 9,
0: 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
6: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
7: Έτοιμοι μπαμπάδες.
6: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition κάνουμε. Special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές? Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά?
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
22: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
23: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
24: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
23: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
22: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. La Cure
3: της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε!
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
5: Λακιώτης, από το 1978, η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
26: Ποιος είσαι εσύ?
27: Ο Πιέρ.
28: 989 Σφαίρα.
29: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
30: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
29: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
30: Περφέτο.
29: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
31: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
32: Η ώρα είναι 7.
33: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
34: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
35: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
34: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
35: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
34: Στα πι και φι.
36: Και στο κλειδί αντιγραφή.
34: Στα πι και φι.
36: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
37: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6.
38: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
39: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
40: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 2710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
41: Ακούω σφαίρα.
0: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
4: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
4: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
4: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να μαγειρέψουμε. Η συνταγή της ημέρας.
1: Σούπα θέλω.
0: Αχ, και σου έχω μπισκότα με ανανά και καλαμπόκι, δεν σ' αρέσει?
1: Όχι, ήδη. Ανανά και καλαμπόκι. Ποια ίδια συνδυασμός είναι αυτός, θέ μου?
0: Κάτσε να δω, σούπα, ε.
1: Θέλω μία.
0: Μουστοκούλουρα με αχλάδι.
1: Αθλειότητα κι αυτό. Μεγάλη προσβολή για το μουστο. Άλλο.
0: Κάτσε. Τσία με τζατζίκι.
1: Δεν κατουράω ποτέ στο τζατζίκι μου. Τσίσα δεν είπε.
0: Τσία.
1: Τσία, τσία.
0: Ωραία, να σου κάνω φάβα από φασόλια και ροδάκινα. Δεν έχω ροδάκινα όμως τώρα.
1: Δεν σύλληνα πραγματικά.
0: Δεν είναι πολύ ωραία αυτή η συνταγή.
1: Θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό δηλαδή. Πήρε ένα βιβλίο που λέει φασέι και μαγειρική.
0: Ωραία, κάτσε να κάνω ένα. Και να πάω στην πρώτη συνταγή.
1: Τι είναι αυτό το καινούργιο βιβλίο του Κοντιζάιν, όλες αυτές τις συνταγές?
0: Όχι. Μελτζάνε ημάμ με φράουλες. Πάμε να το φτιάξουμε. Μισό λεπτό.
1: Γκαστρωμένη τη έγραψε αυτή η συνταγή.
0: Καταϊδρωμένε φράουλε στο καλοκαίρι.
1: Τι είναι αυτό? Μελιτζάνε με φράουλα, μωρέ. Ποιο θα φάει η μάμα με φράουλα? Όχι, πε η συνταγή.
0: Α, θα το φτιάξω.
1: Ωραία, έλα, πες.
0: Ωραία, λοιπόν. Καταϊδρωμένε είναι οι τελευταίε φράουλε τη σεζόν. Mm-hmm, καταλαβαίνουμε mm-hmm, όλοι. Mm-hmm. Θέλουμε μελιτζάνε φλάσκε. Οι φλάσκε είναι.
1: Το τσαρούχι.
0: Που είναι σαν.
1: Ναι, η μεγάλη. Που βάζουμε στα παπουτσάκια.
0: Όχι πλατή.
1: Όχι, όχι.
0: Πλατιά. Αυτέ που είναι σαν. Μην πω τώρα.
1: Για γέμισμα. Το emoji.
0: Το emoji.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Θέλουμε με κρεμμύδια ξερά, λαδάκι, δεντρολίβανο, μπαχάρι, μαύρο πιπέρι.
1: Πολύ ωραία μέχρι.
0: Μια τσιμπιά κανέλα σε σκόνη. Μιλόξιδο. Το μιλόξιδο δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Ναι, και εμένα μου βγάζει
0: φράουλες και τυρί κατσικίσιο.
1: Α, ο πάνω θα το βάλει για ντρέσι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια. Λάδι, τα τσιγαρίζουμε βασανιστικά και αργά. Μαλακώνουν, μαγειρεύονται, καραμελώνουν και αυτά. Μετά βάζουμε από τα όλα τα μπαχαρικά. Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα. Και μετά βάζουμε, πλένουμε και, έχουμε πλύνει και έχουμε σκουπίσει τις μελτζάνες. Τις έχουμε χαράξει βαθιά χιαστή. Τις ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Τις ψήνουμε και όταν μαλακώσουνε. Πότε βάζουμε τις φράουλες, ρε παιδιά.
1: Πραγματικά τι ωραίο τώρα με το κρεμμυδάκι πάνω, μια παπάρα.
0: Και
1: να
0: τώρα στα κρεμμύδια που έχουμε καραμελώσει βάζουμε το ξύδι και τις φράουλες.
1: Κοίτα, τελικά έτσι όπως είναι η συνταγή, κάτι εντάξει δεν θα το πολύ καταλάβεις κιόλας τη φράουλα γιατί θα έχει γλυκάνει πολύ.
0: Ναι.
1: Με το κρεμμύδι. Όχι, αυτό δεν είναι φάνηση. Αυτό είναι αυτή την παρουσίαση.
0: Του δείχνω τη συνταγή.
1: Είναι μια αθλειότητα με τη φράουλα την όμοια από πάνω.
0: Ναι, από μέσα έχει και κανομαγειρεμένες φράουλες.
1: Πάνω. Τι έχει βάλει, τι είναι αυτό πάνω του άστρου?
0: Κατσικίσιο τυρί.
1: Α. Εντάξει, δεν ξέρω, ρε, θα βγάζει μια πολύ γλυκάδα αυτό το φαγητό.
0: Όταν τρως το χαλούμι με τη μαρμελάδα, σας πειράζει?
1: Εγώ δεν τρώω χαλούμι με μαρμελάδα. Να
0: κάτι τρώμε με μαρμελάδα, τι τρώμε? Κάτι τρώμε με μαρμελάδα, κάποιο
1: εντάξει,
0: τυρί.
1: Πολλά τρώνε.
0: Αυτά. Όταν τρώτε το καρπούζι με τη φέτα σας ενοχλεί?
1: Όχι, αυτό είναι ξεσηκωτικό.
0: Τι?
1: Ξεσηκωτικό για να μην πω άλλη έκφραση. Αυτό είναι κάτι μιλάει μέσα μου, φίλε. Η φτώχεια
0: πόσο
1: του λαού μου.
0: Πόσο βάζεις συνταγή?
1: Εντάξει, του βάζω ένα 5.
0: Βάζει. 10.
1: Ναι, βάζει, καλά είναι.
0: 5 στα 10 αυτή τη συνταγή.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι ωραίο. Καταρχάς δεν θα με χορτάσει αυτό το πράγμα. Πού το λουκάνικάκι του? Πού είναι ένα μικρό αρνάκι?
0: Εγώ μου βάζω 9,5 στα 10.
1: 9,5
0: για τη δημιουργικότητα.
1: Λίγο κοιμάς. Εντάξει, το Masterchef θα πέρναγες με αυτό το πιάτο.
0: Φραούλο παπουτσάκια μπορούμε να φτιάξουμε.
1: Θα σε φραούλο παπουτσίσω.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και φυσικό αέριο. Ένα χώρο γεμάτο ιστορία γίνεται αφετηρία για νέε ιδέε. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Από τι 16 έω τι 29 του Οκτώβρη, μα προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μία έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με μία άλλη ματιά. Ανακάλυψε λοιπόν τα έργα και βρες τι σε εμπνέει στο gasmuseum.gr.
1: Είναι νέα. Είναι προσφορά γνωριμίας. Και είναι για σένα. Free spins, golden chips και coins για το Noviverse. Γίνονται δικά σου και ξεκινάς να τα αποκτάς από την εγγραφή σου στη Novibet 475. Έπαθλα χωρίς κατάθεση. Ένα πρέπει να ξέρεις. Promote code, code Novi. Τι περιμένεις? Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
0: Λοιπόν, και το Σάββατο θέλω να σας πω 17 του Οκτώβρη από τις 2 ως 4 το μεσημέρι, 2 με 4, 2 ώρες εκεί το μεσημεράκι, ο Σφαίρα 102.2 δίνει ραντεβού με όλους εμάς και όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Η Νάνση και ο Παναγής θα είναι εκεί. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάτος θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lens, ευνεσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Ελάτε σε ένα λοιπόν ξεχωριστό διήμερο, Παρασκευή και Σάββατο. Αυτή την Παρασκευή είναι αυτό, 16 και Σάββατο 17, για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και όσοι θα είστε εκεί, θα γυρίσετε και το διαδραστικό τροχό της τύχης και θα κερδίσετε μοναδικά δώρα.

0: 89.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
9: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
8: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
9: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
9: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
8: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη υγιεινής.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: 92,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Για όλους.
2: Καλά. Πόσα pancakes πήρες?
3: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον έξτρα, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
4: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beach Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: από τις πιο
1: ωραίες. Την έχεις δει πριν τις κλασικές?
0: Σταμάτα ρε Θανάση.
2: Εντάξει.
0: Σταμάτα, και εμένα με έχεις δει στα 12. Δεν έχω κάνει πλαστικές, αλλά δεν έχω καμία σχέση. Μεγαλώνει ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά μεγαλώνεις ωραία.
0: Μην είσαι πολύ. Έχεις γυρίσει κακούλης λίγο.
1: Όχι, είσαι πάρα πολύ.
0: Πες
1: κακό.
0: Μια καλή κουβέντα.
1: Όχι, δεν θα χορτάσω. Δεν θα λοιπόν, πω ούτε μία.
0: Και εγώ λέω να βάλω κι εγώ. Γιατί φοράει μπικίνι με τον αριθμό 30 στο μπικίνι της.
1: Είναι αυτή 30, ψέματα.
0: Και εγώ λέω να βάλω μπικίνι με τον αριθμό.
1: Βάλε
0: 31.
1: Όχι. Βάλε ρε παιδί μου, πόσο είσαι?
0: Δεν λέω.
1: Ωραία, βάλε.
0: Πόσο είμαι, 32 είμαι, εντάξει.
1: Ωραία, βάλε 3 συν 2.
0: 50.
1: Και μετά βάλε.
0: Κοντά
1: μετά
0: είσαι.
1: Και βάλε, βάλε μετά σε επανάσταση αφαίρεση τον αριθμό που
0: θέλει. Ναι, ναι.
1: Την
0: τετραγωνική ρίσα του 12.
1: Μπορείς έτσι να το βρεις. Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, έχεις γυρίσει από τη δουλειά, τα παιδιά από το σχολείο και κάπου εκεί ξεκινάει το κλασικό. Τι κάνουμε το Σαββατοκύριακο? Αν θέλεις μια διαφορετική οικογενειακή έξοδο, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι μια ωραία ιδέα. Ένας χώρος τα παιδιά μαθαίνουν, εξερευνούν, συμμετέχουν μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις, παιδικά πάρτι και ειδικές δραστηριότητες. Και αυτή την περίοδο υπάρχουν τρεις πολύ μικρές νέες αφίξεις. 3 τιγράκια της Σουμάτρας, 2 αρσενικά και ένα θηλυκό. Γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο, είναι περίπου 2 μηνών, έχουν κάνει το πρώτο τους check-up και τα πρώτα τους εμβόλια και μεγαλώνουν με τη φροντίδα της εξειδικευμένης ομάδας. Στη φύση έχουν απομείνει μόλις περίπου 400 τίγρεις της Σουμάτρας. Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρίων, συμμετέχει σε δράσεις για τη διατήρηση και αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Άρα από το σουκού έχουμε ακόμη ένα λόγο να αφήσουμε το καναπέ για λίγο και να βάλουμε την εξερεύνηση στο πρόγραμμά μας.
1: Τι ταιριάζει καλύτερα από μια γεμάτη μέρα, Ελίνα? Μια ωραία μακαρονάδα, σύμφωνο και υπογραφή. Και ακόμα καλύτερα με τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική, όπως τα κλασικά ζυμαρικά, με 60% λιγότερα ζάχαρα. Και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη συνταγή, από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή του.
0: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι το Σάββατο αυτό, 17 του Οκτώβρη, από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιαμπή στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγίος Τζορζάτος λοιπόν παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιαμπή στο Top Parks στον Πειραιά. Θα γνωρίσετε από κοντά την Κιαμπή, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Έχει πάρα πολλές εκπλήξεις καταρχάς. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ και θα γίνει και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δωροεπιταγές αξίας 200 ευρώ, 100 ευρώ και 50 ευρώ για να πραγματοποιήσετε αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε λοιπόν όλοι εκεί Σάββατο 17 του Οκτώβρη στο Top Park στον Πειραιά, στην Πειραιώς 86. Αυτά τα λέμε πάλι αύριο, Τρίτη, στις 5 το απόγευμα. Ο Θανάσης ο Πασάς,
1: η Ελίνα η Παπίλα,
0: η Ράνια η Κωστάκη έρχεται από τώρα και μέχρι τις 11. Καλή εβδομάδα, φιλιά πολλά σε όλους, να προσέχετε.
1: Φιλάκια!

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
2: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
2: Γιατί τρελάθηκε?
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει κόστο να μου τα δώσει.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lange με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 έως τις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Σουπλίν Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
17: Φυσικά.
16: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
17: Ορίστε.
16: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
17: Όχι φυσικά.
16: Γιατί?
17: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
16: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
17: Όχι, όχι, όχι.
16: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
17: Όχι.
16: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
17: Όχι.
16: Α, εντάξει. Γεια σας.
18: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή. Eurobank.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete. Χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Ο έμπορος της Βενετίας,
14: Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
3: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση.
20: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
21: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
23: Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
24: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
25: Σφαίρα 102.2.
26: Καλώς μου ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτερούλα, 12 του μήνα. Κοίτα. Το πότε μπήκε Οκτώβρης. Πότε φτάσαμε σχεδόν στα μισά του. Δηλαδή τελειώσει η εβδομάδα και να, την επόμενη ουσιαστικά μπαίνουμε στη διαδικασία να τον κλείνουμε το μήνα. Έχουμε και κάτι Αγίου Δημητρίου και 28 Οκτωβρίου που πέφτει μεσοβδόμαδα. Θέλω να σας πω κάτι, γιατί αν δεν το πω θα σκάσω από τώρα. Αν δεν έχετε κανονίσει κάτι, είναι μια πάρα πολύ ευκαιρία.
3: 989
27: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
28: Η ώρα είναι 8.
29: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
30: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
31: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
30: Φαίνεται.
31: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
30: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
31: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
30: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
31: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
30: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
32: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
33: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
32: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
0: Περφέτο!
1: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι! Grazie, Electronet!
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
6: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
5: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
5: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
6: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
5: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
6: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
6: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Ακούω σφαίρα, μόνο σφαίρα.
8: Η μουσική σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Μόνο όταν είχα πάει στη Ρωσία, πρώτη φορά όταν πήγα για γύρισμα, κατεβήκαμε στη Μόσχα και φτάνω φίλοι να βάλω τηλεόραση στο ξενοδοχείο και με το βάζω δεν ανοίγει τίποτα. Και ξαναβάζω άλλο κανάλι τίποτα. Τίποτα. Τελικά το ξενοδοχείο είχε Netflix.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
4: Λόγω μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πικεφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πικεφή.
5: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πικεφή.
5: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
6: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
7: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα
9: και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά. Πραγματικά.
4: Τι διαφορά.
3: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωινό σφαίρα.
1: Όλα είναι μουσική.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Ακουοσφαίρα.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Έλα.

0: 89. Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Πάστορας στην Αφρική ισχυρίζεται ότι αν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί να τον θεραπεύσει.
3: Το.
2: Πώς φαίνεται, Γρηγόρη? Πες ότι εσύ είσαι πάστορας.
3: Είμαι πάστορας, δεν είσαι καλά.
2: Έχω πονοκέφαλο.
4: Πώς νιώθεις? Μα ποια ιδέα είναι αυτή?
3: Είδες που υπάρχουν και χειρότερα, μια χαρά είσαι.
1: Μάλλον αυτό είναι. 6 με 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Η μουσική σου παίζει εδώ.

0: Σφαίρα 989.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Αχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
9: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
10: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
9: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

Έβαλα κάτω το εγώ μου και το δίκασα. Του είπα φταίς για κάθε λάθος που έχω κάνει. Κι όπως το είχα

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
4: Τι ταινία είναι?
3: Είναι μια ταινία.
5: Μια ταινία με πολύ φόβο.
3: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
6: Ωραία.
3: Και τσόντα.
4: Και τσόντα.
3: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
4: Τι συνδυασμό είναι αυτό.
3: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
6: Έαντε, πες το.
3: Η Παρασκευή και οι 13.
6: Να το.
2: Έξι με 8, 9, 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα!
10: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
11: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
11: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
11: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
10: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
3: Του Α21.
4: Τι είναι αυτό, ρε!
2: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
3: Α, το Υπουργείο, ναι.
5: Α, ναι.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
3: Πολύ καλά.
6: Ναι, καλά.
2: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι.
3: Ο κύριος Νίκος είστε?
2: Γιατί με ξέρετε?
3: Πού φτάσατε?
2: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
3: Μάλιστα.
2: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
3: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή?
2: Τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
3: Φόρεμα, ε.
2: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
7: Γιώργο.
2: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
2: Προφανώς, ρε, εσύ.
7: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
2: Γαμό.
7: Αλλά τα ακούμε.
2: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε ότι είστε ο Δημήτρης, για να το γράψουμε εμείς.
1: 6 με 7,
8: 8, 9,
1: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
9: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
10: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
11: Κομματάρες πάντα, back to back.
12: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
13: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
9: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. We'll

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: είναι μουσική.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ο κύριος Δημήτρης Τσιριγότης,
4: ναι.
3: Νικολάου Χριστόφορος λέγομαι, σας παίρνω τηλέφωνο από την Υπουργία, από την πλατφόρμα την Α21 για το επίδομα παιδιού, καλά είστε?
4: Ναι, μια χαρά.
3: Έχει γίνει έλεγχος στη δικιά σας την προπληρωμένη κάρτα του επιδόματος και το σύστημα την έχει μπλοκάρει.
5: Τι μου λέτε, μην αρχίσει.
3: Έχουμε μια αγορά συγκεκριμένα 22 Σεπτεμβρίου, ένα βραδινό φόρεμα.
4: Ναι.
3: Και άλλη μια είναι eyeliner. Πέρα από αυτό, θα επιβληθεί πρόστιμο.
4: Ωραία.
6: Μα είναι υπέροχο!
3: Ήδη με τις δύο αγορές, ας πούμε, το πρόστιμο που έχει βεβαιωθεί είναι στα 600 ευρώ.
4: Πόσα?
3: 600 ευρώ.
4: Παιδιά, εντάξει, τώρα στεναχωριόμαστε για τέτοια ποσά.
5: Φοβερή περίπτωση.
3: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Δηλαδή, αν ήταν κάποια αγορά του παιδιού, ένα δώρο προς τη μητέρα. Καταλαβαίνετε, σας κλείνω πονηρά το μάτι αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να το κάνω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο εγώ εκεί πέρα έξω.
4: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο.
6: Δεν μπορεί.
3: Δεν μπορείτε να κάνετε μια, να φτιάξετε μια φωτογραφία.
6: Δεν μπορεί.
4: Το Survivor πότε ξεκινάει φέτος?
3: Δεν ξέρω φέτος αν θα γίνει.
2: Πρωινό Σφαίρα.
0: Η μουσική σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
4: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
3: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα. Ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
5: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
6: Θα μας πεθάνει ρε. Να σκέφτεται.
4: Καταπληκτικό.
6: Όχι τέτοια ώρα.
3: Έλεγα τι, εμένα μου φάνηκε.
7: Ότι δεν παίζει, χάλασε το δρόμο.
4: Καταπληκτικό Παναγή.
6: Προστάτευσε, το σκέφτηκες ρε φίλε.
4: Ρε μπουφ.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.
0: Μόνο Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Εγώ, ας πούμε, βλέπω τσόντα πια που η άλλη καλεί τον υδραυλικό. Και έχω αγωνία αν ο τύπος θα κόψει απόδειξη. Εκεί μας στάσανε, ρε φίλε, να
4: πούμε.
3: Και πήγα σε ένα γιατρό, σε ένα παθολόγο. Και πήγα για να με εξετάσει λίγο, γιατί έχω ένα βήχα. Και έχει ωραία περιοδικά. Ας πούμε, διάβαζα χθες τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο στο Ρετυρέ.
5: Ρεσί Γρηγόρη.
3: Είναι καταπληκτικό.
5: Ρεσί Γρηγόρη.
3: Πρέπει κάποιος να πει να αλλάξουν λίγο το
6: περιοδικά. Φωτογράφηση Νόνη Δούνια.
5: Ρεσί Γρηγόρη.
3: Όχι, η πρώτη γυμνή φωτογράφηση.
6: Ναι, η πρώτη.
5: Καλώς είναι, φίλα, πάτα με.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου. Βράδυ στον

0: Sfera Radio.
1: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

0: Αν με κοιτάζεις, γεια σου τι κάνεις. Να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: 989. Σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Μόνο όταν είχα πάει στη Ρωσία πρώτη φορά όταν πήγα για γύρισμα, κατεβήκαμε στη Μόσχα και φτάνω φίλοι να βάλω τηλεόραση στο ξενοδοχείο και με το βάζω δεν ανοίγει τίποτα. Και ξαναβάζω άλλο κανάλι τίποτα. Ξαναβάζω άλλο κανάλι
3: και?
2: Τίποτα. Τελικά το ξενοδοχείο είχε Netflix.
4: Netflix.
5: Δύο μπρος. Τι πίσω.
1: 6 με 7,
6: 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό σφαίρα.
7: Μόνο σφαίρα. Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, η μουσική σου παίζει εδώ.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά.
3: Τι
2: πραγματικά.
3: Τι διαφορά.
2: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Η μουσική σου.

πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Πάστορας στην Αφρική ισχυρίζεται ότι αν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί να τον θεραπεύσει.
4: Να το.
3: Πώς φαίνεται, Γρηγόρη? Πες ότι εσύ είσαι πάστορας.
4: Είμαι πάστορας, δεν είσαι καλά.
3: Έχω πονοκέφαλο.
5: Πώς νιώθεις?
6: Μα ποια ιδέα είναι αυτή?
4: Είδες που υπάρχουν και χειρότερα, μια χαρά είσαι.
3: Μάλλον αυτό
2: είναι. 6 με 10. 8. 9. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
2: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
3: Τι ταινία είναι?
2: Είναι μια ταινία.
4: Είναι μια ταινία. Με πολύ φόβο.
2: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
5: Ωραία.
2: Και τσόντα.
3: Και τσόντα. Ωραίο,
2: ωραίο. Ναι, τσόντα με θρίλερ.
3: Τι συνδυασμό είναι αυτό.
2: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
5: Άντε, πες το.
2: Η Παρασκευή και η 13.
5: Να το.
1: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα Radio.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: αγάπη που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Καλημέρα.
4: Ναι.
3: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγό, ότι παρακαλώ τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
4: Του Α21.
5: Τι είναι αυτό, ρε!
3: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
4: Α, το Υπουργείο, ναι.
6: Α, ναι.
4: Τι κάνετε?
3: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
4: Πολύ καλά.
7: Ναι, καλά.
3: Νικόλαος ο Εκροκίδης λέγομαι.
4: Ο κύριος Νίκος είστε?
3: Γιατί με ξέρετε?
4: Πού στάσατε?
3: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
4: Μάλιστα.
3: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
4: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
3: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
4: Φόρεμα, ε.
3: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
8: Γιώργο.
3: Ναι, ποιος είναι, παιδιά?
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
8: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
3: Προφανώς, ρε, εσύ.
8: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
3: Γαμώ.
8: Αλλά τα ακούμε.
3: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε τι στο Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα Radio.

πάνω κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο κύριος Δημήτρης Τσιριγότης,
2: ναι.
3: Νικολάου Χριστόφορος λέγομαι, σας παίρνω τηλέφωνο από την Υπουργία, από την πλατφόρμα την Α21 για το επίδομα παιδιού, καλά είστε?
2: Ναι, μια χαρά.
3: Έχει γίνει έλεγχος στη δικιά σας την προπληρωμένη κάρτα του επιδόματος και το σύστημα την έχει μπλοκάρει.
4: Τι μου λέτε, μην αρχίσει.
3: Έχουμε μια αγορά συγκεκριμένα 22 Σεπτεμβρίου, ένα βραδινό φόρεμα.
2: Ναι.
3: Και άλλη μια είναι eyeliner. Eyeliner. Πέρα από αυτό, θα επιβληθεί πρόστιμο.
2: Ωραία.
5: Μα είναι υπέροχο!
3: Ήδη με τις δύο αγορές, ας πούμε, το πρόστιμο που έχει βεβαιωθεί είναι στα 600 ευρώ.
2: Πόσα?
3: 600 ευρώ.
2: Παιδιά, εντάξει, τώρα στεναχωριόμαστε για τέτοια ποσά.
4: Φοβερή περίπτωση.
3: Μάλιστα. Εντάξει, okay. Δηλαδή, αν ήταν κάποια αγορά του παιδιού, ένα δώρο προς τη μητέρα. Καταλαβαίνετε, σας κλείνω πονηρά το μάτι αυτή τη στιγμή. Δεν θα πρέπει να το κάνω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο εγώ εκεί πέρα έξω.
2: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
5: Δεν μπορεί.
3: Δεν μπορείτε να κάνετε μια, να φτιάξετε μια φωτογραφία.
5: Δεν μπορεί.
2: Το Survivor πότε ξεκινάει φέτος?
3: Δεν ξέρω φέτος αν θα γίνει.
1: Έχεις πάρει 6 με 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: είναι μουσική.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.